0: Run, Guns N' Roses. Live and
1: let die. Και οι Guns N' Roses είναι Red.
2: I'm Duff McKagan.
3: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
1: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Μέρη, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
2: 10.502.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
1: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
3: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
2: 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητρία.
2: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τι αρχέ του υπεύθυνου παιχνιδιού.
4: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
3: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
4: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
3: Εσύ, Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
2: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: Red Metal Before Midnight.
1: Η ενέργεια του Heavy Metal κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 στον Red 96,3.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
1: Πάρα πολύ αλήθεια, αλλά μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
0: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
1: Μου είπε η κόρη μου: θα τα πάρει σε τι, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
2: 10.502
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
2: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
3: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκύλια του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
4: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
3: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
4: Σιγά μου τα πω στον κ*** του σκύλου μου.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αγκυλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
1: Έχω συγκριθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
0: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
1: Μου είπε η κόρη μου: θα τα πάρει σε τι, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
2: 10.502
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
2: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τι αρχέ του υπεύθυνου παιχνιδιού.
3: Ο μέσο Έλληνα δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικού συντρόφου.
4: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τι τσόντε μέσα.
3: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
4: Εσύ, Γιώργο, με πόσου έχει πάει?
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: Red Hot Chili Peppers.
0: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
4: This is Anthony Kiedis of
5: the Red Hot Chili Peppers
4: and Flea.
0: Can't stop the spirit when I need you. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Στη Σιγκαπούρη σε πληρώνουν για να διαβάζεις βιβλία.
0: Οπα,
1: τέλειο.
0: Ωραίο.
1: Ενώ πρέπει να αφήσεις το κινητό σου και να σταματήσεις να σκρολάρεις, και αυτός είναι ο στόχος του προγράμματος, η Εθνική Βιβλιοθήκη, η δικιά τους δηλαδή, αποφάσισε να επιβραβεύσει όσους τελειώνουν ένα βιβλίο, όσους το ξέρεις, το διαβάζουν και το ολοκληρώνουν, γιατί τα αφήνουμε και στη μέση. Έτσι.
0: Πολύ καλή αφορμή να ξεστραβωθεί λίγο ο πληθυσμός της Σιγκαπούρης. Πολύ καλή αφορμή να αφήσει το κινητό να διαβάσει, να ανοίξει τους ορίζοντες του.
1: Εσύ θα δηλώσει σε μια κρατική πλατφόρμα ότι διάβασες εκεί 15, 20, 30 λεπτά. Uh-huh. Θα πληρωθείς σε εικονικά νομίσματα. Συμβολικό το ποσό, δηλαδή, αν μαζέψεις 20 νομίσματα, είναι λιγότερο από ένα δολάριο. Αλλά έτσι όμως θα αφήσεις το κινητό και θα έχεις λίγο παραπάνω χρόνο για εσένα. Αυτός είναι ο στόχος.
0: Σου δίνει ένα κίνητρο, είναι καλή φάση, θα έλεγα εγώ. Πώς θα πιστοποιήσει το κράτος τώρα, γιατί θα μοιράσει χρήμα. Λίγο
1: τσουκουτσουκ.
0: Πώς θα πιστοποιήσει το κράτος ότι το διάβασα εγώ το βιβλίο?
1: Ο στόχος είναι συμβολικός. Έχω την αίσθηση ότι στη Σιγκαπούρη δεν είναι τόσο παγαπώντες όσο εμείς και ο λόγος τους μετράει. Δεν είμαι σίγουρη βέβαια.
0: Καταλαβαίνεις ότι αν ερχόταν ένα τέτοιο μέτρο εδώ, τι μαϊμουδιές θα γινόντουσαν.
1: Θα είχαμε καταρχάς, εννοείται, κάποιο είδους σκάνδαλο. Όπα και πέθανταν αυτό. Κάπως την βρίσκαμε την άκρη μας εμείς.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1
1: πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Take me back to my boat on the sky.
0: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: νέα μόδα είναι αυτή τώρα, οι παρουσίες, καλά το λέω.
1: Βγήκε ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ όπου περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί στα περισσότερα ελληνικά κλαμπ με τις παρουσίες. Τι είναι οι παρουσίες,
0: Γιώργο
1: μου?
0: Τι είναι οι παρουσίες?
1: Είναι όμορφες κοπέλες, εθέριες υπάρξεις, όπου πληρώνονται από τον ιδιοκτήτη του κλάμπεως,
0: ναι,
1: για να παρίστανται σε κάθε event ή σε κάθε περίσταση, ας πούμε.
0: Απλά για να υπάρχουν, να κάνουν σουλάτσο, ας πούμε, μέσα στο κλαμπ.
1: Τι ωραία που είναι η ζωή όταν σε πληρώνουν απλά για να υπάρχει, συμφωνείς?
0: Κατερίνα μου, μια νέα καριέρα ανοίγεται μπροστά σου.
1: Εμείς είμαστε λίγο μεγάλοι για παρουσίες, γιατί εμείς θα κυλωθούμε στο ηχείο του κλαμπ.
0: Α, είναι για πιτσιρικάδες, για πιτσιρίκες μάλλον.
1: Για πιτσιρίκες, εντάξει, δεν έχουν εμφανιστεί αντρικές παρουσίες. Θα υπάρχουν, γιατί να μην υπάρχουν. Mm-hmm. Αλλά ήταν ένα ενδιαφέρον, θα έλεγα, ντοκιμαντέρ, όπου ουσιαστικά σου λέει ότι υπάρχει και αυτό το παρακλάδι, και είτε το πιστεύεις είτε όχι, κάποιοι πληρώνονται και μάλιστα φέρουν και αποτέλεσμα. Δηλαδή, πηγαίνουν τις παρέες τους. Εμείς στην εποχή μας το λέγαμε PR.
0: Σωστό.
1: Φέρουν τις παρέες τους, πίνουν τα ποτά τους, διασκεδάζουν και λένε: τι μου έφερες, 300 ευρώ, τσίμπα και εσύ ένα 50, ένα 100, και έτσι επιβιώνουν. Όπως και να το πεις, η εστίαση έχει πάθει, έχει αρκετά προβλήματα.
0: Δεν
1: και κάνουν ό,τι μπορούν.
0: Άσχημο, μου το χαλάς λίγο προς το ηλικιακό, δηλαδή δεν μας παίρνει.
1: Λες να κάνουμε. Εμείς νομίζω ότι θα μας πάρουν παρουσίες για να διώχνουμε τον κόσμο,
0: ναι,
1: για να τον φέρνουμε μέσα.
0: Έχεις ένα δίκιο σε αυτό.
2: Το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
3: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει, και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
2: 10.502. Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασε στο χρηματοκιβώτιο.
4: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
2: 10.502. Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
5: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
5: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
5: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα.
0: Γιώργος Βράτσος. Red 96,3.

0: ευχαριστούμε.
1: Οι εξομολογήσεις είναι το αγαπημένο μας ένθετο. Μας στέλνετε εξομολογήσεις γραπτές ή ηχητικές στο Viber της εκπομπής 6989-63963. Η Κατερίνα τις διαχειρίζεται, μας τις ρίχνει στον αέρα. Ο Δημήτρης Κάπα σήμερα του έχει αλλοιώσει και λίγο τη φωνή,
0: ναι,
1: για
0: ναι,
1: να μην έχουμε τίποτα ντράβαλα. Εξομολογείτε, δώστε μας.
0: Άγιος ή αμαρτωλός, πάρτο!
2: Καλημέρα, παιδες, τι λέει. Εδώ κολλημένη στην Κηφισίας για άλλη μια μέρα. Άντε, Γιώργο, το πέτυχε σήμερα. Εξομολογούμε ότι μου αρέσει η αδερφή της κοπέλας μου. Τη βλέπω και αναστατώνομαι. Προχθές βγήκαμε όλοι μαζί. Πω. Τι κόλαση είναι αυτό, ρε παιδιά.
1: Την κουνιάδα δηλαδή, ε.
0: Εγκεφαλικό μου. Δεν μπορώ. Θέλω να το καταργήσουμε αυτό το ένθετο. Γιώργο, με έχει πιάσει το κεφάλι μου. Τι εννοεί ο φίλος εδώ.
1: Αμαρτωλός. 100% βεβαίως αμαρτωλός. Παίρνεις τα μάτια από την κουνιάδα και έχουμε την ύφη έτοιμη.
0: Είσαι τόσο αμαρτωλός που πρώτη φορά συμφωνήσαμε εμείς οι δύο. Να σου πω, είμαστε παρθενοπιπίτσες τελικά.
1: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Πλήθος συντρόφων είναι ο τίτλος για σήμερα. Σύμφωνα με έρευνα, η μέση Ελληνίδα δήλωσε ότι έχει κατά μέσο όρο 10 σεξουαλικούς συντρόφους στη ζωή της.
1: Καλά είναι.
0: Βασικά στοιχεία της έρευνας. Σταμάτα, έχει ψωμί ακόμα.
1: Τρεις λέμε συνήθως. και πέντε να έχεις τρεις. Και ένα να έχεις τρεις λες.
0: Γυναίκες.
1: Ναι.
0: Κατά μέσο όρο 10 σύντροφοι, όσο και σε άλλες χώρες όπως η Γαλλία και η Πολωνία. Άνδρες. Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
1: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα. Δεν τρέπεστε. Όχι το AI, βρε παιδί μου, να την έχεις πιάσει κανονικά.
0: Φτάνει.
1: Να υπάρχει.
0: Το 38% των Ελληνίδων δήλωσε ότι έχει κάνει τουλάχιστον μία φορά σεξ χωρίς προφυλάξεις. Μακριά.
1: Ντροπή, ντροπή.
0: Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο γενικός μέσος όρος σεξουαλικών συντροφών ανδρών και γυναικών μαζί είναι περίπου 9 συντροφοί. Η Ελλάδα κινείται ελαφρώς πάνω από το μέσο όρο. Τι ελαφρώς.
1: Δηλαδή...
0: 10 γυναίκες, 30 οι άντρες. Τι ελαφρώς.
1: Είμαστε φλογεροί εραστές.
0: Πρωταθλητές του συντρόφου. Η Τουρκία προηγείται παγκοσμίως με μέσο όρο 14,5 συντρόφους.
1: Καλά, τι γίνεται στην Τουρκία.
0: Ακολουθεί η Αυστραλία 13,3 και η Νέα Ζηλανδία 13,2. Πιο συντηρητικές χώρες, εκεί είναι, για μας είναι αυτό.
1: Α, βέβαια.
0: Η Ινδία καταγράφει το χαμηλότερο μέσο όρο με μόλις 3 συντρόφους, ενώ πολύ χαμηλά βρίσκεται και η Κίνα, 3,1.
1: Δεν μας φτάναν τα αυτά, ήρθαν και από την Ινδία, έχω να πω.
0: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό
1: εσύ,
0: σήμερα.
1: Εσύ, Γιώργο, με πόσους έχεις πάει.
0: Καλημέρα σας, καλό πρωινό.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
4: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σ' ακούω.
2: 10.502.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
4: Δεν πρέπει να το ξαναγεμίσετε.
2: 10.502.
3: Win το 19.600. Κάνε SMS είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
2: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω των 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Red Morning Show.

0: Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είστε στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Τις εφιαλτικές στιγμές που επικράτησαν μέσα στο αεροσκάφος της Fly Dubai περιέγραψαν τρεις από τους άνδρες που ακινητοποίησαν τον συγκυβερνήτη. Δύσκολες οι επόμενες ώρες στην Κρήτη. Κλειστά τα σχολεία και επιχειρησιακή ενίσχυση του νησιού λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων. Τελείως άδικοι χαρακτήρισαν οι συνήγοροι του κατηγορούμενου γιατρού στην υπόθεση Μαζονάκη τόσο την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρους του, όσο και την προσωρινή του κράτηση. Ο Παναθηναϊκός διέλυσε 102-79 τη Βιλερμπάν και έκανε το 2-2 στη EuroLeague. Συννεφιά, ισχυροί βορτιάδες και 22 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ.
1: Yeah.

0: Καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλό μήνα. Είναι 5η 1η Οκτωβρίου 2026. Είστε στο Red 96,3. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και το Γιώργο Βράτσο. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους και καλό μήνα. Ελπίζουμε να πάει πολύ καλά αυτός ο μήνας. Να έχουμε πρώτα απ' όλα την υγεία μας και ένα μαλακό καιρό. Μην μπούμε πολύ στα βαριά με ντίζελ, με τέτοια.
0: Πολύ αέρας ρε Κατερίνα. Αυτός ο βοριάς όλη τη νύχτα βάραγε τις τέντες, τις απλώστρες. Ένας κακός χαμός γινότανε.
1: Ξεκινήσαμε και με λίγη βροχή χθες, ας πούμε, είχε και σήμερα θα έχουμε, λες Γιώργο.
0: Έχουμε κάτι ψυχάλες τώρα το πρωί. Θα τα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά. Πάμε μέχρι τις 10 παρέα με την καλύτερη μουσική, με memories, ατζέντα, κίνηση, καιρό, χρηματοκιβώτιο. Θα ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Έχουμε εξομολογήσεις, έχουμε ερωτικό-σεξουαλικό ρεπορτάζ και όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Στο Viber μας στέλνετε γραπτά ή ηχητικά μηνύματα που βρίσκεστε, πώς ξεκινάει ο μήνας σας. 6980-963-963.
1: Έχουμε και τα social media μας, RedFM96,3, και μην ξεχνάς, μπορείς να μας ακούσεις online στο redfm.gr.
0: Evanescence στο Red96,3. Ερχόμαστε αμέσως με την ατζέντα της ημέρας και τα memories της Κατερίνας. Καλό μήνα!

0: Κοντά στις 7 και 4, καλημέρα, καλό μήνα. Είναι 5η 1η Οκτωβρίου. Είστε στον Red, στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Κατερίνα μου, να δούμε λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Για δώσε ατζέντα.
0: 274η μέρα του έτους, Ανατολή του Ηλίου 7 και 19, Δύση 7 και 10. Το απόγευμα Ανανίας, Ανανούλα και Ρωμανός γιορτάζουν σήμερα. Κάνα Ρωμανό μπορεί να τον βρεις.
1: Ρωμανός, ναι, Ανανίας. Δε. Και θα μπορούσε να το κάνει Νίας, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω εγώ. Διεθνής ημέρα για την νόσο Γκοσέ. Διεθνής ημέρα καφέ. Καλά, προχτές δεν ήτανε. Ήτανε.
1: Στις Καναδά και στις...
0: Μπράβο, μπράβο, τα παρακολουθείς. Προχτές ήτανε για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Mm-hmm. Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Χρόνια πολλά, Κατερίνα μου.
1: Δεν είναι μόνο χορτοφαγία, τρώμε και λίγο κρεατάκι.
0: Εθνική γιορτή στην Κύπρο σήμερα. Γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία το 1960. Εθνική γιορτή στην Κίνα για να τιμηθεί η ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας από το Μάο Τσετούνγκ. Ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Νότια Κόρεα, ημέρα του παιδιού σε Σιγκαπούρη και Γουατεμάλα, η Νιγηρία γιορτάζει την ανεξαρτησία της επίσης από τη Μεγάλη Βρετανία, τα νησιά του Βαλού γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από τη Βρετανία. Τι, όλα βρετανικά ήταν.
1: Έλατε.
0: Το νησιωτικό σύμπλεγμα Παλάου γιορτάζει την ανεξαρτησία του από το καθεστώς κηδεμονίας του ΟΗΕ το 1994, η μέρα του δασκάλου στο Ουσμπεκιστάν και η μέρα του Σακέ στην Ιαπωνία.
1: Του Σάκε, βρε.
0: Του Σακέ, λέει εδώ,
1: βρε,
0: ρε. Εσύ.
1: Σάκε το παραγγέλνει στο σάκε, Ιαπωνικό.
0: Προς τιμή του εθνικού ποτού της χώρας, του ανατέλλοντος ηλίου που παράγεται από ρύζι. Πίνεται αυτή η ιστορία, δεν έχω ιδέα.
1: Ναι, ζεστό και κρύο, μια χαρά, δεν είναι άσχημο, είναι από ρύζι.
0: Καταλήγουμε ότι είναι σάκι και όχι σακέ όπως το γράφουν εδώ.
1: Είσαι, μήπως είναι και σικέ, δεν ξέρω. Είναι, ξέρεις ότι γενικότερα οι Κινέζοι δεν μπορούν να μεταβολήσουν το αλκοόλ εύκολα. Με
0: οπότε πίνουν ρύζια.
1: Πίνουν, έχει λίγο αλκοόλ, αλλά όχι πάρα πολύ.
0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας σε παρελθοντικά post που έχουν ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, θα σας ταξιδέψω πάρα πολλά χρόνια πίσω, όπου ήμουν και εγώ μια υπάλληλος γραφείου και είχαμε πιάσει το κουβεντολόι με τη συνάδελφο, γιατί μην ξεχνάς ότι σε ένα γραφείο 8 ώρες κάθεσαι και μια ώρα δουλεύεις πάνω κάτω. Εκεί λοιπόν, ενώ θαύουμε τον εργοδότη μας, ξέρεις τι συμβαίνει, περνάει από πίσω και πραγματικά ξεβρακωνόμαστε και λέμε, λες να το άκουσε, σίγουρα το άκουσε, απλά δεν έδωσε σημασία σε εμάς της, πώς να το πω. Φυσικά αυτό καταγράφηκε στα social media μου.
0: Πόσο κάτσαμε σε αυτό το γραφείο?
1: Α, εκεί κάτσαμε 3 χρόνια. Χρόνια,
0: α, κάτσαμε, γιατί... παρά τα κουτσομπολιά.
1: Ναι, μωρέ, ναι. Σου λέει, τι κάνουν αυτές, νομίζουν ότι κάνουν κάτι, εν τέλει, τίποτα.
0: Αύριο είναι Παρασκευή, παιδιά, και έρχεται το χρηματοκιβώτιο με special κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Ακούστε λεπτομέρειες, ερχόμαστε με την κίνηση και τον καιρό.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
4: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σ' ακούω.
2: 10.502.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Μας το άδειασες στο χρηματοκιβώτιο.
4: Δεν πειράζει, το ξαναγεμίσετε.
2: 10.502.
3: Win το 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
2: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω των 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιρείας.

0: друзья.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
2: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
2: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις. Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Red Morning Show.

0: Καλημέρα, καλό μήνα. Red Hot Chili Peppers, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Για να δούμε την κίνηση όμως.
0: Πού να έχει κίνηση, ρε Κατερίνα, έπεσε ξενύχτη χτες. Η ομάδα έριξε 102 πόντους στη Βιλερμπάν και κάναμε το 2-2 στην Ευρωλίγκα.
1: Πάει πολύ καλά, Έχει τουρμπίνες έχει βγάλει.
0: Παραθηναϊκός Βιλερμπάν χτες το βράδυ, 102-79. Μας έφαγε το ξενύχτη, θα βγούμε όλοι μαζί στον Κηφισό.
1: Έτσι είναι.
0: Ο καιρός θα είναι άστατος σήμερα στην Αττική. Θα έχουμε αρκετά σύννεφα, θα έχουμε βοριάδες δυνατούς ισχυρούς στα 6 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας, γιατί εδώ στα γύρω-γύρω είναι πιο χαμηλή,
1: ναι,
0: στους 22 βαθμούς Κελσίου. Άστατος θα είναι ο καιρός μέχρι την Κυριακή, θα έχει αυτά τα πάνω-κάτω. Θα έχει λίγη ηλιοφάνεια, θα έχει κρύο, θα φυσάει, θα έχει σύννεφα. Γενικά. Φθινοπορεινό.
1: Φθινοπορεινός καιρός όμως, όχι κάτι που θα μας αναγκάσει να βάλουμε παλτό και τέτοια.
0: Όχι, αλλά κάνα μακριμάνικο. Να αρχίσετε να το κατεβάζετε και καμιά κουβερτούλα παραπάνω, γιατί και το σπίτι αρχίζει και κρυώνει. Αυτό είναι το άγχος μου.
1: Θέλει λίγο, θέλει ένα ελαφρύ χαλάκι, γιατί όχι.
0: Δεν ξέρω αν γνωρίζεις αυτές τις συσκευές που τραβάνε την υγρασία, τους αφιγραντήρες που βάζουμε στο σπίτι. Είσαι υπέρ ή κατά, ρε Κατερίνα, γιατί ψάχνω να δω αν θα τον ανάψω φέτος. Δεν βγάζω άκρη.
1: Δεν θα τον ανάψεις τώρα το φθινόπωρο, ναι. Οπωσδήποτε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, σε λίγο οι ζωδιακές προβλέψεις της πρωτομηνιάς. Προς το παρόν, Europe, the final countdown στο Red 96,3. Καλημέρα.

0: 8 παρα 25, καλημέρα από την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο από το Red Morning Show. Καθημερινά 6 με 10 εδώ στον Red 96,3. Ο μήνας δεν ξεκινάει χωρίς ζωδιακές προβλέψεις.
1: Πρωτομηνιά σημαίνει καθαρή σελίδα. Ο κριός σήμερα έχει κάποιον απέναντί του που θέλει ξεκαθάρισμα. Ταύρε, νέες ρουτίνες. Ξεκινάς με ένα μικρό πράγμα που πρέπει να το κρατήσεις. Ένα μικρό όμως, έτσι.
0: Δεν ακούστηκε ωραία, αλλά τέλος πάντων, πάμε στο επόμενο.
1: Α, στον Ταύρο, με βάλεις πολλά μαζεμένα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Δεν λειτουργεί το σύστημα. Λίγο-λίγο. Η δίδυμη δημιουργικά ξεκινάει ο Οκτώβριος. Ό,τι έχεις μισοτελειωμένο, βάλ' το μπροστά να τελειώνουμε. Η καρκίνη, το σπίτι και η δική σου στο επίκεντρο. Παιδιά, σκυλιά, κάποιος θέλει κάτι σίγουρα.
0: Σωστό.
1: Οι λέοντες, μήνας που ευνοεί τα λόγια σου. Αυτό είναι καλό για το
0: μήνα. Τι θα πει μήνας που ευνοεί τα λόγια σου, ρε Κατερίνα? Δηλαδή, τι, να προσέχω τι λέω.
1: Ναι. Θα στο εξηγήσω τώρα. Ναι. Ζητάς, προτείνεις και μιλάς. Ήταν.
0: Μάλιστα, ωραία, πάμε στο Παρθένο.
1: Έχεις μια γλωσσάρα που είναι γλωσσάρα παπούτσι.
0: Ναι,
1: κάντε για καλό.
0: Σωθήκαμε.
1: Οι Παρθένοι ξεκινάνε με τα οικονομικά στο επίκεντρο. Βάλε αξία σε αυτό που κάνεις πριν όμως το ζητήσεις χρήματα. Πρέπει να πεις τι έχω εδώ πέρα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Βέβαια.
1: Να δώσεις την πραγμάτια σου. Ζυγέ, μέσα στο μήνα έχεις και πολύ καλά νέα να πάρεις. Πάρε πρωτοβουλία σε κάτι που αναβάλεις από το Σεπτέμβριο. Σκορπιέ, ακόμα σε φάση προετοιμασίας, μάζεψε πληροφορίες. Μην δεσμευτείς για τίποτα. Με όλο το μήνα μην υπογράφεις. Το ξότι οι νέες παρέες και τα δίκτυα ανοίγουν νέες επαγγελματικές πόρτες. Εγώ και ρε, η καριέρα είναι το θέμα σου και αυτό το μήνα ξεκινά πολύ δυνατά. Υδροχόε, ταξίδι, σπουδές και άνθρωπος από μακριά. Μπαίνεις στο πρόγραμμά σου, άνοιξε το ημερολόγιο και δες τι θα κάνεις. Ευνοούνται αυτές οι καταστάσεις.
0: Ο προγραμματισμός, ναι.
1: Ηχθεί μου ο μήνας βαθιών κουβεντών και ξεκαθαρισμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εδώ είμαστε. Έχουμε δηλαδή να μπαίνουμε στο φθινόπωρο και να θέλουμε να αφήσουμε πράγματα πίσω. Τέλος.
0: Λοιπόν, σας τα είπε η Κατερίνα. Κανονίστε την πορεία σας για να βγει ο Οκτώβριος μια χαρά, τουλάχιστον και ζωδιακά. Born to be wild στον Red 96,3. Ερχόμαστε αμέσως με τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Φτάνει η Παρασκευή, φτάνει το απόγευμα της Παρασκευής και η Μέρη έχει κέφια, έχει γεμίσει το χρηματοκιβώτιο.

0: Red Morning Show.
1: You're in the army now.
0: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Queen στο Red 96,3 στο Red Morning Show της 5ης, της πρωτομηνιάς, της πρώτης μέρας του Οκτωβρίου. Αύριο Παρασκευή 2 Οκτωβρίου η Μέρη έχει γεμάτο χρηματοκιβώτιο στις 4 το απόγευμα και δίνει 10.502 ευρώ. Ωραίο ποσό.
1: 10.502 ευρώ.
0: Κινίζει ο μήνας λουκούμι να πας να κάνεις τα χαϊλίκια σου.
1: Δεν το συζητώ, μιλάμε για ένα ποσό το οποίο σε διευκολύνει σε πάρα πολλά σημεία.
0: Μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα το διεκδικείτε μέσω SMS Win στο 19.600, συνολικό κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά, συμμετοχή άνω των 18, όροι του διαγωνισμού στο frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε, θυμηθείτε το ποσό, 10.502 ευρώ, αδειάστε το χρηματοκιβώτιο, έχουμε special κλήρωση αύριο το απόγευμα με σίγουρο νικητή ή νικήτρια. Αν είχες τώρα 10.502 Παρασκευή απόγευμα, αρχές του μήνα, τι θα τα έκανες?
1: Ναι,
0: ξέρω, Botox.
1: Να πούμε ότι με το που τα κερδίζεις αμέσως τα βλέπεις στο λογαριασμό σου.
0: Βεβαίως, η Μέρη δεν αστειεύεται.
1: Ναι. Και καλά, γυρνάνε τώρα κάτι παιδιά, Γιώργο μου, από το reality και ακόμα περιμένουν να πάρουν τα χρήματά τους.
0: Δεν έχει εδώ τέτοια. Εδώ κερδίζεις, απαντάς σωστά στη Μέρη, μπαίνουν στο λογαριασμό σου τα χρήματα.
1: Δεν
0: μου απάντησες όμως τι θα έκανες.
1: Όχι, θέλω να δείξω πόσο άμεση είναι η front stage η Μέρη και το χρηματοκιβώτιό της. Τι θα έκανα? Θα σου έδινα τα δύο. Πάρτα, να μην έχω καταψει, όχι τα 2 ευρώπουλα για να πάρεις ένα καφεδάκι με κελάρες αυτό.
0: Ξοδεύτε.
1: Και ξέρεις τι θα έκανα? Θα κέρναγα ένα πολύ μεγάλο τραπέζι σε άτομα που έχουν ανάγκη.
0: Μάλιστα, να τα, να και μεγαλοψυχίες.
1: Ιδέες.
0: Πεμπτιάτικα.
1: Το 2 ευρώ δικό σου όμως.
0: Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους από το Red Morning Show. Πάμε μαζί μέχρι τις 10.

0: Aerosmith πλησιάζοντας στις 8 στο Red Morning Show. Καλό μήνα, καλό πρωινό. Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10 μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση? Μη σκέφτεστε κάτι μακρινό. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
1: Ωραία νέα για τους coffee lovers της Αθήνας και έρχονται από την Nespresso, η αγαπημένη Nespresso Boutique στο Κολωνάκι. Άνοιξε μόλις ξανά τις πόρτες της, πλήρως ανανεωμένη και έτοιμη να σε υποδεχθεί σε ένα ολοκένουργιο χώρο με νέα αισθητική και ακόμη πιο όμορφη εμπειρία καφέ. Αλλά έχει και πολλές εκπλήξεις. Και μαζί με την ανανεωμένη boutique έρχεται και κάτι καινούριο στο Κολωνάκι. Nespresso on the go. Πλέον μπορείς να κάνεις μια στάση στην boutique, να διαλέξεις το αγαπημένο σου ρόφημα, ζεστό ή κρύο, να το πάρεις μαζί σου στη βόλτα, στο γραφείο, σε όπου σε βγάλει η μέρα. Γι' αυτό Nespresso, what else?
0: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Φοιτητές και φοιτήτριες, ενωθείτε. Αυτό σας αφορά. Το WhatsApp Under 30 κάνει το νέο σας ξεκίνημα ακόμα πιο εύκολο. Με 150 GB κάθε μήνα έως 12 μήνες, Fiber 1 Mbps, 1 Gbps, Student με δώρο, τα πάγια για 3 μήνες, 1 μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δωρεάν σε Box και δώρα σε Magenta Pay. Τι άλλο θέλετε? Το τερμάτισε το WhatsApp.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά, καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 1η Οκτωβρίου, να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβράτ, να δούμε την κίνηση, τον καιρό και να ανοίξουμε και τις συμμετοχές για το Red World Tour. Να δείτε πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
4: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχη και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σ' ακούω.
2: 10.502.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Μας το άδειασες στο χρηματοκιβώτιο.
5: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
2: 10.502.
3: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
2: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω των 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
8: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
8: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
8: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω.

0: Free Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
2: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
6: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
7: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
6: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
8: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
11: City Student Hot Takes.
12: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
13: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
14: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
15: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
16: Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Τις εφιαλτικές στιγμές που επικράτησαν μέσα στο αεροσκάφος της Fly Dubai περιέγραψαν τρεις από τους άνδρες που ακινητοποίησαν τον συγκυβερνήτη. Δύσκολες οι επόμενες ώρες στην Κρήτη. Κλειστά τα σχολεία και επιχειρησιακή ενίσχυση του νησιού λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων. Τελείως άδικοι χαρακτήρισαν οι συνήγοροι του κατηγορούμενου γιατρού στην υπόθεση Μαζονάκη τόσο την άσκηση ποινική δίωξη σε βάρος του, όσο και την προσωρινή του κράτηση. Ο Παναθηναϊκός διέλυσε 102-79 τη Βιλερμπάν και έκανε το 2-2 στη EuroLeague. Συννεφιά, ισχυροί βορτιάδες και 22 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ.

0: Λίγο μετά τις 8, καλημέρα σε όλους, καλό μήνα, είναι 5η πρωί, 1η Οκτωβρίου, είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος στο Red Morning Show μέχρι τις 10. Να δούμε, Κατερίνα μου, τι έχει συμβεί σαν σήμερα.
1: Για πες.
0: 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη το Δημήτριο Κορομιλά.
1: Πάνε εφημερίδες, πάνε τα έντυπα, πάνε όλα.
0: Μα έχετε λυσάξει όλοι με τα social media όλη τη μέρα, δεν μπορούμε να σας μαζέψουμε.
1: Πλέον στο TikTok μαθαίνεις όλες τις ειδήσεις.
0: Και πολλά μουσια μαδένεις στο TikTok.
1: Και μουσια, ναι.
0: 1960, το είπαμε νωρίτερα, η Κύπρος κηρύσσει και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι εθνική εορτή. Χρόνια πολλά στα αδέρφια μας.
1: Καλομαράς, πρόσεχε.
0: Έτσι. Γεννήσεις σαν σήμερα, 1541, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, γνωστότερος ως Ελ Γκρέκο, Έλληνας ζωγράφος. 1950, Ελπίδα, Ελληνίδα τραγουδίστρια, σου λέει κάτι.
1: Κάτι
0: στη δισκοτέκ, στην παλιά δισκοτέκ.
1: Μου λέει αυτό.
0: 1957, Στέλιος Μάινας.
1: Ήταν στους μεν και δεν, το θυμάμαι.
0: Και όχι μόνο, ρε Κατερίνα, έχει κάνει σπουδαία καριέρα τώρα, έχει μείνει εκεί.
1: Η αλήθεια είναι ότι ήταν εκεί πολύ καλός όταν ήταν στους δραματικούς ρόλους.
0: Ακριβώς, στο νησί νομίζω έπαιζε και ήταν εξαιρετικός.
1: Κάπου ήταν σε ένα αστυνομικό που δεν το θυμάμαι, δεν έχουμε ξυπνήσει, μην νομίζεις.
0: 1969, Ζακ Γαλιφιανάκης, Αμερικανός κωμικός ελληνικής καταγωγής. Ζαχαρίας Γαλιφιανάκης, το ελληνικό το όνομα. Ζαχαρίας είναι το Ζακ.
1: Έχουν πάει να τον αντιγράψουν πάρα πολύ όσον αφορά αυτό το talk show που κάνει, το podcast δηλαδή.
0: Έχει γενέθλια σήμερα η φίλη σου Μαρία Σολομού, να της πεις χρόνια
1: να
0: πολλά. Γεννήθηκε το 1974.
1: Πιο ωραία 52, που είναι, ναι. 52
0: είναι sexy.
1: Πολύ fit.
0: Λοιπόν, αυτά έχει το σαν σήμερα. Σε λίγο ερχόμαστε με το Χάβρατ, να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβρατ. Like the way I do, στον αέρα του Red 96,3. Καλημέρα και καλό μήνα.

0: Red Morning Show. I tried so hard and got so far. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Paradise City, Guns N' Roses, Red 96,3. Πέμπτη πρωί, καλημέρα και καλό μήνα με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Πάμε σε έναν Γάλλο μαθηματικό, τον Λοράν Πιζό Μενζουέ, ο οποίος έχει κάνει την εξίσωση του έρωτα.
0: Όπα!
1: Λοιπόν, αν η σχέση σου είναι είδος υπό εξαφάνιση, θα το δούμε τώρα. Τρία πράγματα μετράς. Πόσο έλκεστε, πόσο φθείρεται φυσιολογικά το συνέστημα με τον χρόνο και πώς αντιδράει ο ένας το συνέστημα του άλλου. Εντάξει.
0: Ρε παιδιά, το έχετε κάνει πάρα πολύ δύσκολο. Μπήκαν και οι μαθηματικοί τώρα στην εξίσωση των σχέσεων, για όνομα του Θεού.
1: Και όχι μόνο αυτό, έχει μετρήσει όλα τα ζώα. Δηλαδή έχει πιάσει από λύκους, γουρουνάκια, χελώνες.
0: Έχει καταλήξει τον άνθρωπο.
1: Ήταν που έλεγαν ότι μέχρι την 7η μέρα πήγαιναν όλα καλά, μέχρι που ο Θεός έκανε τα ζώα και τον άνθρωπο. πάμε σε άλλα χωράφια. Εδώ πάμε. Τον ενδιαφέρει αν θα βγει μετά τον καυγά, αν θα επιστρέψετε στην ισορροπία. Όσο και πολύ το καθυστερείς, μπαίνει σε μια επικίνδυνη ζώνη.
0: Βέβαια, λογικό.
1: Την ονομάζει. Εκεί όμως εμείς είχαμε πει σε άλλη έρευνα ότι όταν πέφτει κανένα καυγαδάκι γίνεται και λίγο σούσουρο στο κρεβάτι.
0: Αποφασίστε
1: αυτό,
0: να τσακωνόμαστε ή να μην τσακωνόμαστε. Για να ξέρουμε, ή θα τσακωνόμαστε να φεύγουμε από το σπίτι ή θα κάνουμε καλό σεξ.
1: Μπράβο, τσακώνεσαι, φεύγεις από το σπίτι, ξαναγυρνάς, ρίχνεις ένα και τελειώνει εκεί. Άμα το συνεχίσεις, πάμε σε επικίνδυνα πράγματα.
0: Αυτό.
1: Αυτά.
0: Μα, με βάλατε και τους μαθηματικούς μέσα. Τελειώσαμε. Δεν υπάρχει σωτηρία. Η μόνη σωτηρία είναι το χρηματοκιβώτιο της μέρης. Παιδιά, κληρώνει αύριο 10.502 ευρώ. Special κλήρωση στις 4 το απόγευμα της Παρασκευής. Με σίγουρο νικητή ή νικητρία. Ακούστε λεπτομέρειες. Ερχόμαστε για να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Να δούμε την κίνηση και τον καιρό.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
4: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σ' ακούω.
2: 10.502.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Μας το άδειασες στο χρηματοκιβώτιο.
4: Δεν πειράζει, το ξαναγεμίσατε.
2: 10.502.
3: Win στο 19.600. Κάνε SMS είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
2: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απόλυση περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Φτάνουμε. Πες την αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό,

0: εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
2: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
3: Έστω σήμερα πονηρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
0: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
4: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
5: Red 96,3.

0: Καλημέρα από το Red Morning Show, από την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Καλό μήνα, εδώ είμαστε μέχρι τις 10 στον Red 96,3. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την κίνηση στον καιρό και να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
1: Φύγαμε.
0: Έχουμε κίνηση που αρχίζει και ζορίζει, είναι και ο καιρός δύσκολος. Τα δύο ρεύματα του Κηφισού γεμίζουν. Η Αττική οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στον κόμβο της Φυλής. Άνοδος Αλεξάνδρας, κατεχάκι στο ρεύμα από Ηλιούπολη και κάθοδος της Μεσογείων. Ο καιρός θα είναι άστατος και σήμερα θα έχουμε αρκετά σύννεφα στην Αττική. Βοριάδες ισχυρούς στα 6 μποφόρ, θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας 22, στα γύρω-γύρω φυσικά πιο χαμηλή.
1: Εντάξει, καλά είναι. Μέχρι στιγμής μόνο η κίνηση να μην γίνει χειρότερη και μια χαρά.
0: Red World Tour, Πλασίμπο στο Cardiff της Ουαλίας. Η συναυλία πραγματοποιείται τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου. Η κλήρωση για το Red World Tour την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου εδώ στο Red Morning Show. Θέλεις να ανοίξουμε τις συμμετοχές?
1: Πάμε να τις ανοίξουμε, γιατί δεν είναι να στιεύεσαι, και το αγαπημένο σου άτομο θα πάρεις και 4 ημέρες θα πας και 500 ευρώ πουλά.
0: Και Πλασίμπο θα δεις στην Ουαλία. Βγάλτε,
1: έτσι,
0: παιδιά, βγάλτε καινούργιες ταυτότητες αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Και καινούργια βεβαίως και διαβατήρια για να είστε πανέτοιμοι. Οι συμμετοχές ανοίγουν από τώρα για 15 λεπτά στο redfm.gr. Συμπληρώνετε εκεί τη φόρμα συμμετοχής. Μιλήσαμε με μία συμμετέχουσα που είναι συνονόματή σου.
2: Παρακαλώ.
0: Κατερίνα.
2: Ναι.
0: Τι έγινε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Καλημέρα σας.
0: Σ' αρέσουν οι Πλασίμπο?
2: Πάρα πολύ.
0: Ουαλία έχουμε ξαναπάει?
2: Όχι.
0: Αγόρι έχουμε?
2: Ναι.
0: Για πες πώς λένε το αγόρι μας.
2: Μιχάλη.
0: Το Μιχάλη θα τον πάρουμε μαζί αν κερδίσουμε.
2: Φυσικά.
1: Μπράβο.
0: Άρα επιλέγουμε Μιχάλη.
1: Είναι και αυτός φαν τον Πλασίμπο?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Είδες ωραίο ταιριαστό ζευγάρι που βρήκαμε?
0: Ωραία. Πες ότι κερδίζουμε, θα φέρουμε κανένα δώρο στο Red Morning Show που θα κάνει την κλήρωση σε λίγες μέρες.
2: Πείτε μου τι θέλετε.
0: Όχι, πείτε μου τι θέλετε. Αυτά δεν είμαστε ζήτουλες.
1: Κατερίνα, την αγάπη σου θέλουμε.
0: Α, την αγάπη τη, ρε παιδί, μα φέρει και τίποτα.
1: Θα μας κλείσει των εκβιαστών μέσα.
0: Κατερίνα, σε λίγες μέρες έχουμε την κλήρωση και σου ευχόμαστε καλή επιτυχία να πάρει το αγόρι.
2: Αχ, μακάρι.
0: Και μας φέρεις και πολλά δώρα.
2: Να είστε καλά.
0: Φιλιά, καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Καλή επιτυχία σε όλους. Τρέχουν τα 15 λεπτά στο redfm.gr. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής για να δείτε Πλασίμπο στην Ουαλία τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου. Ωραία, ωραίο ταξίδι, εμπειρία πριν τις γιορτές, μια χαρά.
1: Ό,τι πρέπει.

0: Κοντά στις 9 παρα 20 τρέχουν τα 15 λεπτά για τις συμμετοχές σας στο Red World Tour. Μπαίνετε στο redfm.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Έχουμε τη σύλληψη ενός μπαγαπώντη του TikTok.
1: Ένας κοντά 60χρονος τύπος διαφήμιζε στο TikTok το Νόπολης ρόφημα. Τι ήταν αυτό?
0: Τι είναι αυτό?
1: Ένα ρόφημα που υποτίθεται ότι το παρασκεύαζε ο ίδιος, έβαζε πάρα πολλές βιταμίνες, χωρίς τώρα ετικέτα, χωρίς έλεγχο, χωρίς τίποτα, έτσι.
0: Ναι, τι υποσχότανε?
1: Υποσχότανε ότι και καλά, άμα σε σταματήσουν για αλκοτέστ, θα έχεις πιει ταξίδια σου, αλλά θα βγεις καθαρός.
0: Α, πίνεις αυτό πριν το αλκοτέστ την ώρα που σε σταματάει και βγαίνει μηδέν. Γενικό το αλκοτέστ.
1: Ναι.
0: Καλά, εντάξει, μιλάμε τώρα.
1: Στον Κορυδαλό η εταιρεία, η θυγατρική, γιατί ήταν και όμιλος, εννοείται, στη Βουλγαρία, όπου παρασκευάζονται τα περισσότερα παράνομα σκευάσματα. Εντάξει, χαμός γίνεται, μην το λέμε.
0: Στον Κορυδαλό ήταν η εταιρεία του τύπου που υποσχόταν ότι είχε φτιάξει το αντίθετο. θα πάει κοντά, δεν είναι, δεν θα κάνει και ταξίδι.
1: Φυσικά ακόμα δεν έχει καταδικαστεί, οπότε έχει και το τεκμήριο της αθότητας. Αλλά να πούμε, λένε τώρα, κάτσε να το πάμε πιο απλά εμείς. Λένε άμα πιει νερό, άμα φας σοκολάτα, μειώνονται οι τιμές στο αλκοτέστ. Δεν νομίζω, ρε παιδιά.
0: Παιδιά, δεν παίζει κανένα τέτοιο σενάριο. Από ό,τι μου έχουν πει οι ειδικοί, αν έχεις πιει τον ναμπακό, θα σε γα, είτε φας τσίχλες, είτε κάτι ζελεδάκια που βάζουν κάτω από τη γλώσσα. Τσίχλες και όλα αυτά, ξεχάστε τα. Θα σε γράψει, θα σου πάρει το διπλωματάκι.
1: Σε ξεβρακώσει.
0: Και θα σε ξεβρακώσει και φιλιά.
1: Και να σου πω κιόλας, έχεις και αυτό το τύπου walk of shame, δηλαδή το δρόμο της ντροπής που κάθεσαι, περιμένεις, ξεροσταλιάζεις εκεί δίπλα.
0: Και σε και βλέπουν εκεί γύρω-γύρω.
1: Σε βλέπουν γύρω-γύρω και λες τώρα πόσο θα μου κόψει. Και αρχίζεις και κάνεις υπολογισμούς 500, 600. Άστο ρε παιδί μου, πάει.
0: Και δεν
1: ταξί.
0: Είναι μόνο αυτό. Είναι και η γκρίνια μόλις γυρίσει σπίτι. Μένεις με τους γονείς. Ωραία γκρίνια. Μένεις με τη γυναίκα, άλλο ξεφτιλίκι και άλλη γκρίνια.
1: Oh, δεν γίνεται. Άστο.
0: Αφήστε τα ποτά, παιδιά, να παίξουμε στα επιτρεπτά όρια. Έχουμε κάπου να πάμε, να πεταχτούμε.
1: Το Kids Radio Spooky Festival που λατρεύει όλη η οικογένεια επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 24 και 25 Οκτωβρίου. Και φέτος θα είναι bigger, better, spookier. Με ακόμα περισσότερες δράσεις και παιχνίδια, live shows, συναυλίες με τον Ακύλα, την Ελένη Τσελγοπούλου, τον Ρένο Χαραλαμπίδη και την Kids Radio Banda, Μάγι, Slime και Science Labs, μαγειρική χορός και αμέτρητες Halloween εμπειρίες για ατελείωτη διασκέδαση και non-stop πρωί δραστηριοτήτων. Φέτος περισσότερα από ποτέ στο Halloween το Kids Spooky Festival.
0: Πολύ ωραία, πώς παίρνω εισιτήρια?
1: Τα εισιτήρια σου θα τα προμηθευτείς μέσω του www.kidsradiofestival.com.
0: Ωραία, θα τα πούμε εκεί. Πού? Στην Τεχνόπολη.
1: Στην Τεχνόπολη.
0: Τέλεια, μικρή, μεγάλη, φύγαμε. Tonight στο Red 96,3. Καλημέρα, καλό μήνα.

0: Πλησιάζοντας τις 9 στο Red Morning Show της Πέμπτης, καλημέρα και καλό μήνα από την Κατερίνα και τον Γιώργο. Είχαμε τράβαλα με ένα αεροσκάφος της Fly Dubai,
1: Εκεί έγινε ο χαμός όταν δύο πιλότοι πιάστηκαν στα χέρια, βγήκαν και μαχαίρια. Ο ένας τραυματίστηκε, κατάφερε παρόλα αυτά να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου και να μπουν τα άτομα να τους χωρίσουν, γιατί δεν υπήρχε άλλη λύση, έτσι.
0: Και κυρίως να προσγειώσουν με ασφάλεια το αεροπλάνο.
1: Και να προσγειώσει ο ίδιος, παρόλο ότι ήταν τραυματισμένος, ηρωικά το αεροσκάφος με 174 ανθρώπους μέσα.
0: Στην αρχή υπόθηκε ότι ήταν τρομοκρατία, τρομοκρατικό τέτοιο, τρομοκρατική επίθεση. Τελικά είναι εγκληματική φάση. Πλακώθηκαν, μην πλακώνεστε με τους συναδέλφους. Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε.
1: Είναι κάποια επαγγέλματα που το ξύλο δεν χωράει. Όπως και να τα έχεις με τον συναδελφό σου. Όπως εδώ, να είσαι πιλότος. Δεν γίνεται να πιαστείς τα χέρια. Να είσαι χειρούργος.
0: Χειρουργός, θα έλεγα.
1: Χειρουργός, παιδί μου, χειρουργός, εντάξει. Και βλέπεις εσύ το μάτσο του Παναθηναϊκού. Είσαι τέτοιος χειρουργός που ξεχνάς μέσα πράγματα. Δεν μπορώ εγώ, σαν γάβρος, να σε πιάσω από το μαλλί. Δεν γίνεται.
0: Υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που δεν χωράει πολύ αντιπαλότητα με τον συνάδελφο, να το έχετε υπόψη σας.
1: Ναι, στη φλωριά. Φλωριά full.
0: Sweet Dreams στο Red 96,3. Καλημέρα, καλό μήνα.

0: κοντά στις 9 Red Morning Show. 5η 1η Οκτωβρίου με την Κατερίνα και τον Γιώργο μέχρι τις 10 μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dices, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης, και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.
1: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Safe με 4 πάγια δώρο και τιμή κιλοβατόρας από 9,9 λεπτά. Μπες στο φυσικοαεριοελλαδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
0: Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Η αγαπημένη Nespresso Boutique στο Κολωνάκι μου μόλις άνοιξε ξανά τις πόρτες της, πλήρως ανανεωμένη και έτοιμη να σε υποδεχτεί σε έναν ολοκαίνουριο χώρο, με νέα αισθητική και ακόμα πιο όμορφη εμπειρία καφέ, αλλά και πολλές εκπλήξεις. Μαζί της η ανανεωμένη boutique, μαζί μάλλον με την ανανεωμένη boutique, έρχεται και το καινούριο Nespresso On The Go. Πλέον μπορείς να κάνεις μια στάση, να διαλέξεις το αγαπημένο σου ρόφημα, ζεστό ή κρύο, και να το πάρεις μαζί σου κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας. Nespresso, what else?
0: Έχουμε ειδήσεις σε 30 δευτερόλεπτα. Και συνεχίζουμε στο Red Morning Show να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας, να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour για 15 λεπτά, κίνηση real time, εξομολογήσεις, ερωτικό-σεξουαλικό ρεπορτάζ. Ερχόμαστε αμέσως, χαμός.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
4: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει. Και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές. Νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
2: 10.502.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
4: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
2: 10.502.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
2: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
6: Ναι, μαμά.
5: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
6: Ναι, μαμά.
5: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
6: Ναι, μαμά.
5: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
7: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
10: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
9: Αυτό είναι σχετικό.
10: Με τι?
9: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
11: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
12: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: Στο παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Algofren. Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Algofren Compositum μόνο. Νέο Algofren Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
14: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
15: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή.
16: Perfectly well what's going on here.
15: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
17: What's our worst case scenario?
15: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Ντίκερ του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
18: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
19: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
20: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
21: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
22: Ιζωμάτ Premium.
21: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
22: Ιζωμάτ Premium.
21: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
22: Ιζωμάτ Premium.
21: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
23: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
24: Και από κρωματάκι.
23: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
25: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Καλημέρα και καλό μήνα. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα Γελαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων. Δύσκολες οι επόμενες ώρες στην Κρήτη. Κλειστά σχολεία και επιχειρησιακή ενίσχυση του νησιού λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων. Η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα 1η Οκτωβρίου την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονων διεθνών κρίσεων. Η πρώτη αντίδραση της Ομοσπονδίας της Πορτογαλίας για την αποχώρηση του Ρονάλντο. Είμαστε προσιλωμένοι στο στόχο μας. Συννεφιά, ισχυροί βοριάδες και 22 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 10.502 ευρώ.
1: 96,3.

0: Green Day τελείωσε ο Σεπτέμβριος, έτσι πάει και αυτό.
1: Εντάξει, όμως θα συνεχίσουμε να ακούμε το τραγούδι για τον επόμενο Σεπτέμβριο.
0: Καλό μήνα, καλό πρωινό από το Red Morning Show, από την Κατερίνα και τον Γιώργο, λίγο μετά τις 9. Πάμε μέχρι τις 10 παρέα με την καλύτερη μουσική, να δούμε λίγο τι παίζει στην επικαιρότητα.
1: Φύγαμε.
0: Απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων. Δύσκολες οι επόμενες ώρες στην Κρήτη, κλειστά σχολεία και επιχειρησιακή ενίσχυση του νησιού λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων. Θα πέσει πολύ νερό στην
1: Έχει
0: Κρήτη.
1: Έχει μπει σε κόκκινο συναγερμό, λέει, και ήδη ξεκινήσανε κάποια πρωτοβρόχια. Θα ρωτήσουμε τι γίνεται στην Κρήτη.
0: Από σήμερα η Ελλάδα, 1η Οκτωβρίου, αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονων διεθνών κρίσεων.
1: Μείνετε ήσυχοι, εμείς θα τα φτιάξουμε όλα.
0: Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει να μπει φρένο στις εξαγωγές δίζελ εν μέσω αυξημένων τιμών καυσίμων. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, δεν χρειάζεται να σου πω.
1: Και με τι θα πηγαίνουμε, κύριε Τραμπ, μας που μας κοιμόσαστε και στον Λευκό Οίκο, για πείτε μου.
0: Τις εφιαλτικές στιγμές που επικράτησαν μέσα στο αεροσκάφος της Fly Dubai περιέγραψαν τρεις από τους άνδρες που ακινητοποίησαν το συγκυβερνήτη. Τα είπαμε νωρίτερα. Δεν ήταν αεροπειρατεία, ήταν έγκλημα. Τελικά πλακωθήκαν οι πιλότοι.
1: Πραγματικά θέλουμε να μάθουμε την ιστορία τώρα. Τι να ήταν, στοίχημα, να ήταν γυναίκα, τι να ήταν, εσύ τι λες.
0: Εσείς το κουτσομπολιόν.
1: Θέλουμε τώρα το σουσού.
0: Ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Να δείτε τους Πλασίμπο τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου στην Ουαλία. Προς το παρόν Queen στο Red 96,3 και αμέσως μετά Boston.

0: Κοντά στις 9 και 4, Red 96,3, Red Morning Show. Καλημέρα και καλό μήνα από την Κατερίνα και τον Γιώργο. Έχουμε Red War Tour. Έχουμε τους Placebo στο Cardiff της Ουαλίας. Τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου θα πάτε δύο άτομα.
1: Δεν σε χάλασε.
0: Καθόλου. Θα μείνετε 4 μέρες. Θα πάρετε, βεβαίως, θα πάρετε και 500 ευρώ από την Κατερίνα.
1: Α, δικά μου τσέπη θα τα δώσω όλα.
0: Ωραία.
1: Θα δεις τους Placebo, θα ακούσεις το Mets, θα βγάλεις τα story σου, φώτος, τα πάντα.
0: Ωραία. Και για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να συμμετάσχετε στην κλήρωση. Δηλαδή να μπείτε τώρα για 15 λεπτά στο redfm.gr και να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.
1: 13 Νοεμβρίου και θα πας να τους δεις 7 Δεκεμβρίου εσύ. Έχεις και χρόνο για να βγάλεις νέα διαβατήρια, νέα ταυτότητες, τα πάντα.
0: Άκου τώρα τη συνονόματή σου, την Κατερίνα, που είναι μία από τις συμμετέχουσες στο Red War Tour αυτής της περίοδου.
2: Παρακαλώ.
0: Κατερίνα.
2: Ναι.
0: Τι έγινε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Καλημέρα σας.
0: Σ' αρέσουν οι Placebo?
2: Πάρα πολύ.
0: Ουαλία έχουμε ξαναπάει?
2: Όχι.
0: Αγόρι έχουμε?
2: Ναι.
0: Για πες πώς λένε το αγόρι μας.
2: Μιχάλη.
0: Το Μιχάλη θα τον πάρουμε μαζί αν κερδίσουμε.
2: Φυσικά.
1: Μπράβο.
0: Άρα επιλέγουμε Μιχάλη.
1: Είναι και αυτός φαν των Placebo?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Είδες ωραίο ταιριαστό ζευγάρι που βρήκαμε?
0: Ωραία. Πες ότι κερδίζουμε, θα φέρουμε κανένα δώρο στο Red Morning Show που θα κάνει την κλήρωση σε λίγες μέρες.
2: Πείτε μου τι θέλετε.
0: Όχι, πείτε μου τι θέλετε. Αυτά δεν είμαστε ζήτουλες.
1: Κατερίνα, την αγάπη σου θέλουμε.
0: Α, την αγάπη τη, ρε παιδί, μα μας φέρει και τίποτα.
1: Θα μας κλείσει των εκβιαστών μέσα.
0: Κατερίνα, σε λίγες μέρες έχουμε την κλήρωση και σου ευχόμαστε καλή επιτυχία να πάρει το αγόρι.
2: Αχ, μακάρι.
0: Και να μας φέρεις και πολλά δώρα.
2: Να είστε καλά.
0: Φιλιά, καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Καλή επιτυχία στην Κατερίνα. Σε όλους όσους συμμετέχετε στο Red War Tour αυτής της περίοδου, μπαίνετε στο redfm.gr για 15 λεπτά και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής.
1: Καλή επιτυχία.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
5: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχη και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
7: 10.502.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Μας το άδειασε στο χρηματοκιβώτιο.
6: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
7: 10.502.
4: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
7: 10.502 ευρώ.
4: Καλή επιτυχία.
7: Red 96,3.
4: Μη διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντα του δικού σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργεια? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια είμαστε κοντά σα εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπιλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.

0: στις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
2: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
3: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
4: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή.
7: Perfectly well what's going on.
6: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
8: What's our worst case scenario?
6: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Ντίκερ του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
9: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
10: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
13: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
15: Red Morning Show. Red Morning Show.
16: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
17: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
16: Red 96,3.

0: Placebo, Red and Dex, 3, Red Morning Show. Τρέχουν τα 15 λεπτά για να δείτε live τους Placebo στην Ουαλία. Μπαίνετε στο redfm.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Καλή επιτυχία σε όλους. Να δούμε λίγο την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας.
1: Έχουμε κίνηση πολύ,
0: Στην κάθοδο του Κηφισού υπάρχει μποτιλιάρισμα 11 χιλιόμετρων στο ρεύμα προς Πειραιά λόγω τροχαίου με καραμπόλα οχημάτων που σημειώθηκε στις τρεις γέφυρες, με την κίνηση να ξεκινά από το ύψος της Κηφισιάς. Σκέψου το λίγο. Από την Κηφισιά μέχρι τις τρεις γέφυρες είναι σταματημένα τα πάντα.
1: Αλλά αφήστε το, παιδιά, δεν υπάρχει λόγος.
0: Προβλήματα για τους οδηγούς και στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Ιωνία. Καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, πάνω από 30 λεπτά από τον κόμβο Φιλής έως τον κόμβο Κηφισίας. 5-10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία, ενώ καθυστερήσεις από 5-10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Παιδιά, υπομονή. Τουλάχιστον είναι Πέμπτη που λέει η Κατερίνα ότι είναι το μικρό Σάββατο. Να το ευχαριστηθούμε.
1: Δεν το συζητώ. Να είσαι κολλημένος τώρα μία ώρα να ανοίγεις, να κλείνεις τη μηχανή. Μικρό Σάββατο, δεν το συζητώ.
0: Ξέρεις, δεν χρειάζεται να ανοίγω, κλείνεις και τη μηχανή.
1: Γιατί κάνεις. Εγώ όταν πατάω πολύ το φρένο, κάνει ένα stop.
0: Αυτό λέγεται. Πρέπει να τα εξηγήσουμε από την αρχή. Αυτό είναι μια τεχνολογία του αυτοκινήτου που σβήνει τη μηχανή, μην ξοδεύεις. Δεν έχουν όλα τα αυτοκίνητα.
1: Δηλαδή.
0: Σου κάνει οικονομία, αλλά δεν έχουν όλα τα αυτοκίνητα τις δικές σου χάρες.
1: Ναι, τρομάρα μου.
0: Λοιπόν, ερχόμαστε σε λίγο με τις εξομολογήσεις. Αν πετύχετε κίνηση σε σημείο που δεν εντοπίσαμε εμείς, ένα μήνυμα στο Viber για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. 6980 963 963. Καλημέρα.

0: Nirvana, Red 96,3, Red Morning Show. Έχεις μια νευρικότητα και χτυπάς τα ποντίκια, ε.
1: Όχι, μωρέ. Είμαι εδώ τώρα, βλέπω την εξομολόγηση που θα σου ρίξω τώρα και νομίζω ότι παθαίνω. Πράγματα παθαίνω.
0: Έφτασε η ώρα των εξομολογήσεων. Ακριβώς ό,τι λέει ο τίτλος. Μας στέλνετε ηχητικές ή γραπτές εξομολογήσεις στο Viber 6989-63-963. Η Κατερίνα τις διαχειρίζεται, μας τις ρίχνει στον αέρα. Νομίζω ηχητική και η σημερινή.
1: Για πάμε για ήχο.
2: Έλα παιδές, μάλωσα με τη γυναίκα μου, τις άλλαξα τα χάρτια της χοληστερίνης, μα να χάμε τις πίσεις. Δεν πειράζει, καλό κάνουν και τα δύο.
0: Όχι, αμαρτωλός.
1: Αμαρτωλός ή άγιος, μας εξομολογήθηκε.
0: Αμαρτωλός, γιατί με την υγεία δεν παίζεις. Εντάξει, σου σπάσε τα νεύρα η γυναίκα.
1: Τα νεύρα, ναι.
0: Δεν θα αλλάξουμε τώρα και τα χάπια. Τι είπε, άδειαξε τη χοληστερίνη με την πίεση.
1: Ναι, άγιος θα πω, γιατί εντάξει, είναι μικρό το κακό. Χοληστερίνη με πίεση, οκ.
0: Ρε εσύ, είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν είναι να παίζουμε. Δεν θέλεις να την εκδικηθείς. Κάψε το φαγητό που σε βάλει να ζεστάνεις. Κάνε κάτι άλλο.
1: Το θέμα είναι ότι μην αλλάξει αυτή τα χάπια και αλλάξει με τίποτα καρδιά, με τίποτα σηκωμάρες. Και εκείνας εδώ.
0: Ωχ, Παναγία, βάζεις ρε εσύ ιδέες. Οι εξομολογήσεις έρχονται στο Viber, γραπτές ή ηχητικές. 6980-963-963. Τις περιμένουμε. Σας θυμίζουμε ότι οι Deep Purple επιστρέφουν στην Ελλάδα για μια μοναδική συναυλία την 3η 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Στο ΆΚΑ, να με πας.
1: Στο ΆΚΑ είναι αυτό το glass floor που λένε.
0: Αναγιά σου, αυτό στο κλειστό του μπάσκετ, εκεί που σαρώνει ο Σλούκας, θα σαρώσουν οι Deep Purple. Κάνσας, στο Red 96,3. Καλημέρα, καλό μήνα. Ερχόμαστε σε λίγο με το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ της Πέμπτης.

0: Plus Red 96,3 Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Έφτασε η ώρα που όλοι περιμέναμε, η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού ρεπορτάζ. Έχουν πάει και τα παιδιά σχολείο.
1: Φτιάξε με!
0: Έχω να σου πω το εξής. Ναι. Έγινε έρευνα για τα πιο παράξενα και απρόβλεπτα μέρη στα οποία τα ζευγάρια τολμούν να κάνουν σεξ. Πριν μιλήσεις και πριν ανοίξεις
1: δηλαδή,
0: την καρδούλα σου, ναι, πάμε να στα αριθμίσω.
1: Δώσε.
0: Μέσα σε μουσεία και εκθέσεις, πίσω από εκθέματα ή χώρους υποκατασκευή. Σε λεβιτοστάσια και υπόγειες εγκαταστάσεις. Ναι. Χώροι απομονωμένοι αλλά γεμάτοι αδρεναλίνη. Ρε, πάτε καλά.
1: Καθόλου καλά δεν πάνε.
0: Μέσα σε μέσα μαζικής μεταφοράς, στο πίσω μέρος ή σε νυχτερινές κυρίως διαδρομές.
1: Α, okay, παίζει.
0: Σε αεροδρόμια. Ο Χριστός και η Παναγία. Σε τουαλέτες ή απομονωμένους διαδρόμους. Υπάρχει απομονωμένος διαδρόμος στο αεροδρόμιο?
1: Δεν θα υπάρχει. Πού τον βρήκαν αυτοί?
0: Σε βάρκες και απομονωμένες παραλίες. Με κίνδυνο να υπάρξει οπτική επαφή από περαστικούς, ναι.
1: Αυτό σας πείραξε. Ότι βγάζετε τα μάτια σας. Εσείς δεν θα έχετε επαφή με τον περαστικό, αυτό θα έχει με σας.
0: Και τέλος σε υπόγεια πάρκινγκ, μέσα σε αυτοκίνητα ή δίπλα σε αυτά.
1: Εντάξει, κοίταξε, τώρα με έχεις πάει από τον ουρανό, με πέταξες πάλι κάτω. Σιγά τώρα σε πάρκινγκ.
0: Το πιο εντυπωσιακό, αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση, είναι το να πας στο λεβιτοστάσιο, εντάξει, να σας πάρει και κάνεις χαμπάρι. Είναι το μουσείο ή η έκθεση.
1: Πώς γίνεται όμως να τρυπώσεις? Μήπως άμα είσαι κανένας νυχτοφύλακας να δώσεις?
0: Δεν ξέρω, Κατερίνα μου, έχουν δοθεί αυτές οι απαντήσεις. Τι να πω?
1: Τι να πω, αυτό πάει να πει όμως μέθεξης, αγόρι μου, όταν βλέπεις τον πίνακα και λες απ, μου σηκώθηκε.
0: Σταμάτα. Red 96,3 Red Morning Show, εδώ μέχρι τις 10. Καλημέρα, καλό μήνα.

0: Πλησιάζουμε στις 10 με φθινοπορεινό καιρό, με πάρα πολλή κίνηση στους δρόμους, αλλά θα σκέφτεστε ότι είναι πρωτομηνιά, θα μου πείτε και τι μας νοιάζει
1: τώρα. Τι μας νοιάζει, άμα μας έχει
0: payday, ρε παιδί μου, ναι, αλλά είναι και Πέμπτη που είναι το μικρό Σάββατο που λες εσύ.
1: Όταν μου λες payday, εντάξει,
0: πάει το μυαλό σου αλλού.
1: Όχι, όχι.
0: Μπαίνουμε
1: καλά,
0: σε διαφημιστικό περιβάλλον. Φοιτητική ζωή, τσεκ. Φοιτητικό ρεύμα, τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Safe από το φυσικό αέριο έχεις 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr και αποκτήσε το.
1: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα την δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου, με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο. Η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις. Σκυτάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Αύριο Παρασκευάρα με κλήρωση, με μέρη, με χρηματοκιβώτια. Στις 6 το πρωί θα είμαστε εδώ.
1: Παρασκευάρα με και ας κλαίω.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
4: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχη και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
2: 10.502.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Μας το άδειασε στο χρηματοκιβώτιο.
5: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
2: 10.502.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
2: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
7: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
6: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
7: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
6: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
7: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
6: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
7: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι μέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιριών, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις τις πρώτες επαγγελματικές συζητήσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
8: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
9: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastois.gr.
10: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
11: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
12: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
11: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
13: Το πουλόβερι, τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ, την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
15: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria!
3: The Pit!
1: Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
0: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Τελείως άδικοι χαρακτήρισαν οι συνήγοροι του κατηγορούμενου γιατρού στην υπόθεση Μαζονάκη την προσωρινή του κράτηση. Ο Τραμπ εξετάζει να μπει φρένο στις εξαγωγές ντίζελ εν μέσω αυξημένων τιμών καυσίμων. Τις εφιαλτικές στιγμές που επικράτησαν μέσα στο αεροσκάφος της Fly Dubai περιέγραψαν τρεις από τους άνδρες που ακινητοποίησαν τον συγκυβερνήτη. Ο ΠΑΟΚ έδειξε από την αρχή ποιος θα είναι το αφεντικό του EuroCup. Επικράτησε 93-70. Της Μανρέσα στο Παλατάκι. Συννεφιά, ισχυρή, βοριάδες και 22 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 10.502 ευρώ.

Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Καλημέρα, καλό μήνα. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Στο μικρόφωνο του Red 96,3 ήταν η Τσάμπα Ουάμπα και το Tap Thumping. Και δεν χάνω χρόνο. Ανοίγω αμέσως συμμετοχές για το Red World Tour που αυτή τη φορά σε στέλνει να δεις live τους Placebo στο Cardiff της Ουαλίας. 15 λεπτά χρόνος από τώρα. Μπες στο redfm.gr στο application του Red. Εκεί θα βρεις μια φόρμα συμμετοχής, τη συμπληρώνεις και αυτό ήταν μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Όταν κερδίσεις θα πας 7 Δεκεμβρίου στο Cardiff της Ουαλίας. Θα δεις live τους Placebo και όχι μόνος, θα πάρεις μαζί σου και ένα δικό σου άνθρωπο για παρέα και 500 ευρώ να τα ξοδέψετε όπως θέλετε εσείς. Καλή επιτυχία λοιπόν, αυτό είναι το Red World Tour, οι πιο σπουδαίοι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Μείνε συντονισμένος γιατί σε λίγο θα σου αποκαλύψω που βρίσκομαι σήμερα. Δεν είμαι στην Αθήνα, είμαι κάπου αλλού. Προς το παρόν, living on a prayer, Bon Jovi. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Καλημέρα.

Η Red Hot Chili Peppers στον Red 96,3. Ήταν το Other Side, είμαι η Πινέλοπ Αναστασοπούλου και είμαι και εγώ σε μια άλλη πλευρά σήμερα. Σήμερα την εκπομπή δεν την κάνω από την Αθήνα, αλλά από μια πόλη που όλα είναι πιο φωτεινά και πιο μεγάλα. Βρίσκομαι στο Las Vegas, παρούσα πάντα στις πρώτες φορές, στις μεγάλες στιγμές της αγαπημένης μου μπάντα. Σήμερα το βράδυ η πρώτη εμφάνιση των Metallica στο Sphere εδώ στο Las Vegas και εγώ δεν θα μπορούσα να λείπω από αυτό και είμαι διπλά ενθουσιασμένη αυτή τη φορά γιατί έχω την ευκαιρία να σου μεταδώσω όλο αυτό το φανταστικό κλίμα που υπάρχει σε αυτή την πόλη. Και αύριο θα σου πω και τις πρώτες μου εντυπώσεις μετά τη συναυλία. Και τώρα Lenny Kravitz και Low, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Πέμπτη πρωί, 1η Οκτωβρίου με Scorpions και Send Me an Angel. Πινελόπε Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3 και σε διαφημιστικό περιβάλλον Greenpeace Greece και WWF Ελλάς μας λένε ότι είναι kinda sick να μη θεωρείς ότι η θάλασσα είναι σκουπιδότοπος. Kinda sick να παλεύεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Kinda sick όταν δεσμεύεσαι να εφαρμόσεις ένα μέτρο να το κάνεις. Greenpeace Greece και WWF Ελλάς ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προστασία της θάλασσας και υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί στη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων μέχρι το τέλος του 2026. Οι δεσμεύσεις της χώρας δεν είναι ευχές. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνει στα sites των δύο οργανώσεων. Στη συνέχεια, Hate Myself for Loving You έρχεται η Joan Jett and the Blackhearts. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
3: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σ' ακούω.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες στο χρηματοκιβώτιο.
4: Πέντε, ας το ξαναγεμίσετε.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Γιατί βρε αγόρι μου?
5: Φοβάμαι.
6: Τι φοβάσαι?
5: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
6: Είπαμε, θα προλάβουμε.
5: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
6: Ναι.
5: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
5: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
6: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
11: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
12: Το πουλόβερι, τη ζακέτα. Ναι. Το τζάκετ, την καμπαρτίνα. Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
16: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
15: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
16: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
1: Red Morning Show.
17: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: είναι ρεμ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

1η Οκτωβρίου στον Red 96,3 Πνελόπη Αναστασοπούλου. Βρίσκομαι στο Las Vegas. Ακούμε The Unforgiven από τους Metallica. Φέτος έχει παιχτεί 12 φορές στις συναυλίες τους στην Ευρώπη. Σήμερα το βράδυ θα είναι μάλλον η 13η φορά. Σε άλλα νέα, στην Αθήνα έχουμε χρηματοκιβώτιο γεμάτο με 10.502 ευρώ μέσα που σε περιμένουν να τα διεκδικήσεις. Αύριο, λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα, η κλήρωση και το τηλεφώνημα φυσικά την αγαπημένη Μέρη Μαργέλη. Διεκδίκησε λοιπόν τα 10.502 ευρώ. Στείλε το μήνυμά σου Win στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel, συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18, όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Πινελόπη Αναστασοπούλου στον Red 96,3 Kiss. I was made for loving you. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.

0: Πέμπτη πρωί 1η Οκτωβρίου στον Red 96,3 Πινελόπε Αναστασοπούλου ήταν η Maneskin και το Beggin. Σε διαφημιστικό περιβάλλον η Greenpeace Greece και η WWF Ελλάς μας λένε ότι είναι kinda sick να μην θεωρείς ότι η θάλασσα είναι σκουπιδότοπος, να παλεύεις για την προστασία του περιβάλλοντος και είναι kinda sick όταν δεσμεύεσαι να εφαρμόσεις ένα μέτρο να το κάνεις. Greenpeace Greece και WWF Ελλάς ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προστασία της θάλασσας και υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί στη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων μέχρι το τέλος του 2026. Οι δεσμεύσεις της χώρας δεν είναι ευχές. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνει στα sites των δύο οργανώσεων. Red 96,3 στη συνέχεια First Day. Τίμο μας μαζί με τον Brian Molko. Μείνε συντονισμένος, γιατί σε λίγο θα ανοίξω πάλι τις συμμετοχές για το Red World Tour που θα σε στείλει στο Cardiff της Ουαλίας για να δεις live τους Placebo. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
3: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες, να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα συμβαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σ' ακούω.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες στο χρηματοκιβώτιο.
4: Δεν πειράζει, το ξαναγεμίσετε.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
6: Ναι, μαμά.
5: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
6: Ναι, μαμά.
5: Να θυμάσαι να κλειδώνει όταν φεύγει?
6: Ναι, μαμά.
5: Και όταν μένει να κλειδώνει. Και να αερίζει συχνά. Και να σβήνει τα μάτια τη κουζίνα. Α, και να κλείνει καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
7: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Καφέ Bronco. Ένας χρόνος στη Νέα Ερυθρέα, ένας χρόνος καφέ Μπρόνκο. Το καφέ Μπρόνκο σε περιμένει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 6 το απόγευμα για ένα ακόμα anniversary party με ένα νέο limited food menu, 5 DJs και όλα όσα χρειάζονται για μια βραδιά που θα πάει μέχρι αργά. Στα Dex, Γιάννης Λεουνάκης, Δημήτρης Μουτσούλας, Νίκος Κίτσος, Μάκη Σούλης, DJ Sugar. Ένας χρόνος καφέ Μπρόνκο. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, Νέα Ερυθρέα από τις 6 το απόγευμα. Να είσαι εκεί.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavians.
10: Χτότια σχολεία ΕΚΑΛ. 190 χρόνια προσφορά των Αρσακίων στην εκπαίδευση. Ενημερωθείτε στο www.arsakiosdromos.gr.
11: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
11: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
12: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Γεια σας. Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Όλα, σενιόρ Μακής.
7: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
11: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή

0: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων. Δύσκολες οι επόμενες ώρες στην Κρήτη, κλειστά σχολεία και επιχειρησιακή ενίσχυση του νησιού λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων. Η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα 1η Οκτωβρίου την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονων διεθνών κρίσεων. Ο Μπουρούσης απάντησε στο τουρίστας του Αντιπροέδρου της Καρδίτσας. Προσβάλλουν την προσωπικότητα και την προσφορά μου. Συννεφιά, ισχυροί βοριάδες και 22 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 10.502 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

Losing My Religion, η REM, 1η Οκτωβρίου, σήμερα 5η, Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου, λίγο μετά τις 11 και είναι η ώρα που ανοίγω τις συμμετοχές για το Red World Tour. Οι πιο σπουδαίοι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου και αυτή τη φορά η Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία. Μια πανέμορφη και πολύ φιλόξενη πόλη. 15 λεπτά χρόνος λοιπόν για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό από τώρα. Μπες στο redfm.gr ή στο application του Red 96,3. Εκεί θα βρεις μια φόρμα συμμετοχής. Συμπλήρωσέ τη, μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση και όταν κερδίσεις θα πας στις 7 Δεκεμβρίου στο Cardiff. Εκεί θα πας μαζί με ένα δικό σου άνθρωπο, εσύ θα τον διαλέξεις και 500 ευρώ να τα ξοδέψεις όπως θες εσύ. Πλασίμπο, live στο Cardiff της Ουαλίας. Αυτό είναι το Red World Tour. Καλή σου επιτυχία. Και τώρα Green Day. Boulevard of Broken Dreams. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red 96,3.

Paranoid, Black Sabbath. Πριν από ένα χρόνο και κάτι, ο Ozzy Osbourne αποχαιρέτησε το κοινό του σε μια πολύ μεγάλη συναυλία, στην τελευταία του συναυλία, που έδωσε στο Aston στη γενέτειρά του στο στάδιο της Aston Villa. Στις 28 Οκτωβρίου θα προβληθεί ένα ντοκιμαντέρ για το Back to the Beginning σε όλο τον κόσμο και η Αθήνα είναι μέσα σε αυτές τις πόλεις. Θα έχουμε την ευκαιρία να το παρακολουθήσουμε στα σινεμά και στην Αθήνα. Σε άλλα νέα, βρίσκομαι στο Las Vegas. Σε λίγες ώρες από τώρα, η πρώτη από πολλές συναυλίες που θα δώσουν οι Metallica στο Sphere στο Las Vegas και η πόλη ζει σε αυτό τον παλμό. Blair, Song 2. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: 96,3 5η πρωί 1η Οκτωβρίου με Radiohead και Street Spirit. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3 και σε διαφημιστικό περιβάλλον η Greenpeace Greece και η WWF Ελλάς μας λένε ότι είναι kinda sick να μην θεωρείς ότι η θάλασσα είναι σκουπιδότοπος, είναι kinda sick να παλεύεις για την προστασία του περιβάλλοντος και kinda sick όταν δεσμεύεσαι να εφαρμόσεις ένα μέτρο να το κάνεις. Greenpeace Greece και WWF Ελλάς ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προστασία της θάλασσας και υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί στη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων μέχρι το τέλος του 2026. Οι δεσμεύσεις της χώρας δεν είναι ευχές. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνει στα sites και των δύο οργανώσεων. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3, AC/DC, Queen και Red Hot Chili Peppers για τη συνέχεια. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
3: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες στο χρηματοκιβώτιο.
3: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Μπαμπά! Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Γιατί βρε αγόρι μου?
4: Φοβάμαι.
5: Τι φοβάσαι?
4: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
5: Είπαμε, θα προλάβουμε.
4: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
5: Ναι.
4: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
4: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
5: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
7: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Βιδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές δύο προϊόντων και άνω.
11: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
12: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι μεζικλίκια, δεν είναι.
11: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
12: Σιγά μου τα πόσεις στο κ*** του σκυλιού μου.
13: Red Morning Show.
14: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Πέμπτη πρωί, 1η Οκτωβρίου. Red 96,3 Πινελόπη Αναστασοπούλου με Queen και The Show Must Go On. Και αύριο, λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα, η Μέρη Μαριέλη κληρώνει και τηλεφωνεί για το χρηματοκιβώτιο που έχει μέσα 10.502 ευρώ. Τα διεκδικείς με το μήνυμά σου. Στέλνεις Win στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 η ώρα που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel, συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18, όροι διαγωνισμού frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Special κλήρωση αύριο με σίγουρο νικητή ή νικήτρια, 10.502 ευρώ σε περιμένουν, διεκδίκησέ τα και καλή σου επιτυχία. Red Hot Chili Peppers, Snow, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ο μοναδικός Phil Collins, το υπέροχο drum solo του In The Air Tonight στον Red 96,3 Πινελόπη Αναστασοπούλου σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το φθινόπωρο επέστρεψε, οι τσάντες γέμισαν βιβλία και το σχολικό πρόγραμμα ξεκίνησε για τα καλά. Οι Κυριακές όμως παραμένουν για όλη την οικογένεια. Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ σε προσκαλεί για 16η συνεχόμενη χρονιά σε νέα εκπαιδευτικά προγράμματα όπου μικροί και μεγάλοι μαθαίνουν παίζοντας. Οικαστικά εργαστήρια, εργαστήρια STEM και πολλές ακόμα δωρεάν δράσεις γεμίζουν κάθε Κυριακή το Μουσείο. Ζωγράφησε τις πιο μυστηριώδεις κολοκύθες για το Halloween. Ανακάλυψε πώς ταξιδεύει ένα σήμα μέσα από ρομποτικά οχήματα και μάθε τι ιστορίες αγάπης κρύβονται πίσω από τον τηλέγραφο και το τηλέφωνο. Έλα να ζήσεις από κοντά τις πιο απίθανες εμπειρίες. Επισκέψου το tegroupmuseum.gr και κλείσε τη θέση σου. Έρχεται ο Γιάννης Λεουνάκης, μείνε συντονισμένος γιατί ανοίγει αμέσως συμμετοχές για το Red World Tour που αυτή τη φορά σε στέλνει στο Cardiff στην Ουαλία για να δεις live τους Placebo. Πριν το Γιάννη, Liquido, Narcotic, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
3: Ήμουνα κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχη και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
4: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσετε.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Γιατί βρε αγόρι μου?
5: Φοβάμαι.
6: Τι φοβάσαι?
5: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών.
6: Είπαμε, θα προλάβουμε.
5: Και τα έξυπνα ρομποτική κλινική οικονομία.
6: Ναι.
5: Και το συναντήσω με τον κύριο Μπέλ.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
5: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
6: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
8: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
9: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
10: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
11: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
13: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
14: Πιο μεγάλο.
13: Bigger.
14: Πιο καλύτερότερο.
13: Better.
14: Πιο Halloween από ποτέ.
13: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
14: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
15: Κρωματάκι, κρωματάκι. για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό του χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Isomat Premium.
15: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Isomat Premium.
15: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
16: Isomat Premium.
15: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
17: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
17: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
19: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
20: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: Κάθε στιγμή περισσότερα. Δυνάμωσε τον Red 96,3.
1: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
2: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
1: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Καφέ Μπρόνκο. Ένας χρόνος στη Νέα Ερυθρέα, ένας χρόνος καφέ Μπρόνκο. Το καφέ Μπρόνκο σε περιμένει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 6 το απόγευμα για ένα ακόμα anniversary party με ένα νέο limited food menu, 5 DJs και όλα όσα χρειάζονται για μια βραδιά που θα πάει μέχρι αργά. Στα Dex, Γιάννης Λεουνάκης, Δημήτρης Μουτσούλας, Νίκος Κίτσος, Μάκης Σούλης, DJ Sugar. Ένας χρόνος καφέ Μπρόνκο, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, Νέα Ερυθρέα από τις 6 το απόγευμα. Να είσαι εκεί.
3: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Τελείως άδικοι χαρακτήρισαν οι συνήγοροι του κατηγορούμενου γιατρού στην υπόθεση Μαζονάκη την προσωρινή του κράτηση. Ο Τραμπ εξετάζει να μπει φρένο στις εξαγωγές δίζελ εν μέσω αυξημένων τιμών καυσίμων. Τις εφιαλτικές στιγμές που επικράτησαν μέσα στο αεροσκάφος της Fly Dubai περιέγραψαν τρεις από τους άνδρες που ακινητοποίησαν τον συγκυβερνήτη. Ο ΠΑΟΚ τίμησε τη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου, χάρισε στην κόρη του το φύλλο αγώνα του τελικού του Κόρατς του 1994. Συννεφιά, ισχυρή βοριάδες και 22 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου, Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 10.502 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

στο Redden 16,3, 10.502 ευρώ. Να σου ευχηθώ να κερδίσεις και ταξιδάρα. Red World Tour Placebo, live στο Cardiff 7 Δεκεμβρίου, τελευταίο σταθμό της περιοδίας τους. Εκεί θα είσαι εσύ με την παρέα σου. 4 ημέρες, 500 ευρώ. Τώρα ανοίγω τις συμμετοχές. Μπες για τα επόμενα 15 στο redfm.gr ή στο application του Red, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Red World Tour Placebo, live στο Cardiff, εμπειρία ζωής. Για να σου λέω να έξω εδώ, με Survivor, Eye of the Tiger, να κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

Και εμείς εχθές παραπονιόμασταν για το ψιλόβροχο που έπεφτε στην πόλη. Τι να πούν στην Κρήτη. Σε 4 ώρες έπεσε τόσο νερό που πέφτει σε ένα μήνα. Βροχή. Αποχρημώ το κυβότιο. 10.502 ευρώ μετρητά. Αύριο στις 4 ανοίγει στο ΡΕΝ 96,3. Η Μέρη Μαργέλη τηλεφωνεί μέχρι να βρει νικητή. RedFM.gr. Συμμετοχή και τώρα. Let's go. Paul Van Dyke. Αγγελάει στο αίμα σου. Είναι Red.

0: το ψηλόβροχο ή η βροχή, είναι ευλογία ο ήλιος. Επίσης τώρα, με ήλιο στις 19 στην πόλη. Μεσημέρι Τετάρτης 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα, Γιάννης Λιουνάκης, στην παρέα Red 96,3 μέχρι τις 3. Χορηγός εκπομπής Vodafone See You Student. Όλοι συμφωνούν. Συμφωνούν στο φούλο ότι στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό. Ακραίες ταχύτητες, ίντερνετ, 1 GB στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο φουλ, όπως ακριβώς τους ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο VodafoneSeeYou.gr. Personal Jesus, the best mode, τώρα.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
3: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σ' ακούω.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες στο χρηματοκιβώτιο.
3: Δεν πειράζει, το ξαναγεμίσατε.
1: 10.502.
2: Win το 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω των 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
8: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
11: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
14: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
15: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικού συντρόφου.
4: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
3: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
4: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου,
6: είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Everybody Hurts Sometimes. Με REM στο Red 96,3. Ανέβα! Ανέβα 10.502 ευρώ μετρητά από το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει το Red 96,3 αύριο Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. Win αποστολή στο 19600 MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 αρμόδιος, ρυθμιστής ΕΠ. Δικαίωμα συμμετοχής για άνω των 18, κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση κινδύνος. Εθισμό και απώλειες περιουσίας ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114. Όρη διαγωνισμού. frontstage.gr, redfm.gr, 10502, Cash, Shoot Home Alabama, Leonard Skinner, I

0: Live!
1: Μεσημέρι Πέμπτης, πρώτη ημέρα του Οκτωβρίου. Καλό μήνα με ό,τι αγαπάς, παρέα σου, ο Red 96,3, χορηγός εκπομπής Vodafone TV. Vodafone TV, εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου, τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί. Μην εδώ, στη μία κάτι θα ανοίξω τις γραμμές. Ταξιδάρα εμπειρία ζωής. Red World Tour, Placebo Live στο Cardiff. Cranberry Zombie, τώρα.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
4: Ήμουνα κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχη και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
2: 10.502.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
4: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
2: 10.502.
3: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
2: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιριών, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις τις πρώτες επαγγελματικές συζητήσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του μπατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μακής.
11: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
15: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την παρα...

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα. Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα. Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
3: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου, Έκθεση, Λαόρτ, Ballet National de Marseille, Age of Content, Λουκάτς Ταρκόφσκι, Oracle, Robert Icke, Ιδίποδας, Σλάβοι Ζίζεκ, Τζίλιαν Άντερσον, Μπέλα Φρόιντ, Συζήτηση, Ρωμαίο Καστελούτσι, Φάουστ, Γιάννης Νιάρος και Ομάδα Νίξ, 2B, Απαγωγή και Παρατήρηση, Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιώργος Κοτσιφάκης, Landless, Νίκος Καραθάνος, Έπος. Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
6: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Απαγορευτικό απόπλου από ραφίνα Γελάβριο λόγω των ισχυρών ανέμων. Δύσκολες οι επόμενες ώρες στην Κρήτη, σχολεία κλειστά και επιχειρησιακή ενίσχυση του νησιού λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων. Η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονων διεθνών κρίσεων. Βίρτους Μπολόνι Ολυμπιακός στις 9.30 για την Ευρωλίγκα. Συννεφιά, ισχυροί βοριάδες και 22 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 10.502 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Reborn να ονειρευτείς ό,τι θέλεις. Cardiff. Έρχεται το νέο σου Red World Tour. Συναυλιάρα Πλασίμπο 7 Δεκεμβρίου στο Cardiff. Ταξίδι για 2-4 ημέρες, 500 ευρώ. Τώρα ανοίγω τις συμμετοχές. Να μπει στο application του Red ή redfm.gr. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής Red World Tour. Εμπειρία ζωής. Γιάννης Λεουνάκης παρέα 12-3 με Linkin Park. In the end. Αγγλές το αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Άντι Μπέρναμ είναι ο πρωθυπουργός της Βρετανίας. Βλέπω να ανοίγει το θέμα ακύρωσης Brexit με ένα νέο δημοψήφισμα ίσως, τώρα γιατί η Βρετανία του βρίσκεται εκεί που δεν θα έπρεπε. Και παίρνει και με τη μία ένα καλώς ήρθατε από τον Εμμανουέλ Μακρόν. Give it away, give it away, Red Hot Chili Peppers, μεσημέρι 5ης, 1ης Οκτωβρίου. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

0: εκεί που λες το πάει για βροχή, έρχεται ο ήλιος και αλλάζει την όλη εικόνα κατά τα άλλα. Μεσημέρι Πέμπτης, πρώτη ημέρα του Οκτωβρίου, 26 μετά τη μία. Παρέα σου, ωραία, 96,3. Χορηγός εκπομπής Vodafone See You Student. Τους προσφέρει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κινητής, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 GB στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή με το δικό τους τρόπο, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο VodafoneSeeYou.gr. Rolling Stones, Painted Black.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
3: Ήμουνα κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει, και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
3: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Βγαίνει meeting. Λογαριασμοί ενεργείο. Βγαίνει εθερικά. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drive. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου. Έκθεση. Λαόρτ. Ballet National de Marseille. Age of Content. Λουκάτ Σταρκόφσκι. Oracle. Ρόμπερτ Άικ. Ειδήποδας. Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ. Συζήτηση. Ρωμαίο Καστελούτσι. Φάουστ. Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ. To be. Απαγωγή και παρατήρηση. Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης. Λάγκλες. Νίκος Καραθάνος. Έπος. Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
13: Φωτογράφηση.
12: Γιατί?
13: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
12: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
15: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζεκλίκια, δεν είναι.
14: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
15: Σιγά μου τα πω στον κ***τα του σκυλιού μου.
16: Red Morning Show.
17: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Παίζεις για 10.502 ευρώ μετρητά. Για να πάει καλά ο μήνας, χρηματοκιβώτιο ανοίγει αύριο στο Red 96,3 στις 4 το απόγευμα. Η Μέρη Μαργέλη κάνει live κλήρωση, τηλεφωνεί αμέσως μετά μέχρι να βρει νικητή ή νικήτρια. 10.502 ευρώ. Win αποστολή στο 19600 Mediatel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Δικαίωμα συμμετοχής ή άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. YouTube. Beautiful day. Μεσημέρι 5η 1η Οκτωβρίου. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Να κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red.

0: Ένας χρόνος καφέ Μπρόγκο στη Νέα Ερυθρέα το γιορτάζει με τα καλύτερά του αυτή την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 6 το απόγευμα με όλους τους DJ του Μπρόγκο. Εννοείται εκεί θα είμαι, θα παίξω κι εγώ για την παρέα. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, 12-3 χορηγός εκπομπής Vodafone. See you. Χάλασε το κινητό, υπάρχει η υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς. Γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα σε καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Βάζω Metallica Live, Nothing Else Matters. Να μείνεις εδώ στις 2 κάτι, θα σου δώσω ευκαιρία. Red World Tour Placebo Live στο Cardiff. Ανοίγω τις συμμετοχές.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
3: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σ' ακούω.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασε στο χρηματοκιβώτιο.
4: Δεν πρέπει να το ξαναγεμίσετε.
1: 10.502.
2: Win το 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
3: Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
5: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. 8ος Αρσάκιος Δρόμος, ένας αγώνας δρόμου ανοιχτός για όλους. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, στα Αρσάκια το Σίτσια Σχολείο Εκάλης, στις 9 το πρωί. Μία αθλητική γιορτή για τα 190 χρόνια προσφοράς των Αρσακίων στην εκπαίδευση. Ενημερωθείτε στο www.arsakiosdromos.gr.
6: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Καφέ Μπρόνκο. Ένας χρόνος στη Νέα Ερυθρέα, ένας χρόνος Καφέ Μπρόνκο. Το Καφέ Μπρόνκο σε περιμένει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 6 το απόγευμα για ένα ακόμα anniversary party με ένα νέο limited food menu, 5 DJs και όλα όσα χρειάζονται για μια βραδιά που θα πάει μέχρι αργά. Στα Dex, Γιάννης Λεουνάκης, Δημήτρης Μουτσούλας, Νίκος Κίτσος, Μάκης Σούλης, DJ Sugar. Ένας χρόνος Καφέ Μπρόνκο. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, Νέα Ερυθρέα από τις 6 το απόγευμα. Να είσαι εκεί.
8: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
9: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
10: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
9: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
11: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
12: Ναι, μαμά.
11: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
12: Ναι, μαμά.
11: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
12: Ναι, μαμά.
11: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
13: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αγγυλά στο αίμα σου είναι Red. Η συλλογή τραγουδιών των Oasis από ζωντανές εμφανίσεις, άγνωστες ηχογραφήσεις, πρόβες αλλά και συνομιλίες των αδερφών Gallagher δεν θα βγουν στη δημοπρασία μετά από απέτηση των Oasis. Το υλικό αυτό το είχε στην κατοχή του παράνομα ή όχι ο ηχολήπτης των Oasis και θα έβγαζε 1,5 εκατομμύρια λίρες. So what, Pink? Αγγυλά στο αίμα σου είναι Red.

0: Ο Άλης Κοπέρ μίλησε για το παρελθόν του, την εξάρτησή του από σκληρά ναρκωτικά, κράκ, κοκαίνη αλλά και αλκοόλ. Μιλάει για το τώρα του, το μέλλον του, την απεξάρτησή του. Κουβέντες που είχα κάνει μαζί του με ακριβώς αυτό το περιεχόμενο. Ακούς Red 96,3 μεσημέρι Πέμπτης, χορηγός εκπομπής Vodafone CU Student φοιτητικό. Προσφέρει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κινητής, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 GB στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το CU Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή με το δικό τους τρόπο, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο vodafonecu.gr. Don't speak, no doubt.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
3: Ήμουνα κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει. Και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές. Νιώθω πολύ τυχερή που σ' ακούω.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
3: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
0: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
11: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
0: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
11: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
1: Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
13: Hey, I'm Mike from Linkin Park.

Η μουσική μας χωρίς τον Bob Dylan δεν θα ήταν αυτή που γνωρίζεις, αυτή που ξέρεις. Κάνε το συνδυασμό, απλώς είναι. Elvis, Dylan, Beatles, Stones, όλα τα έφτιαξαν. 10.502 ευρώ μετρητά. Σε φτιάχνει το χρηματοκιβώτιο αύριο στις 4. Ανοίγει το Red 96,3. Win, αποστολή στο 19600 Mediatel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-80-20. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠΑ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση, δικαίωμα συμμετοχής ή άνω των 18, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας σε ΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 11 14. frontstage.gr, redfm.gr, η όρη διαγωνισμού.

0: Η Ζηνευκιά Νίκη σε δίνει και ψηλόβροχο εδώ στο Μαρούσι. 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα, καλό φθινόπωρο στο πιο επίσημο παρέα σου. Ο Red 96,3, χορηγός Vodafone TV. Vodafone TV, δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς με Night of the Seven Kingdoms, βλέπεις 4η σεζόν του The Bear, το Murders in the Buildings. Γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα από πολύ βραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε, όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις. Βάζω Michael Secker Group, Nightmare αμέσως μετά στις 3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς, θα ανοίξει αμέσως τις γραμμές Red World Tour. Είμαι ο Γιάννης Λεωνάκης μαζί σου από τις 12. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
3: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
3: Δεν πειράζει, το ξαναγεμίσατε.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
13: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
14: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
13: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
15: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
16: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό Αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

Ocula και Harry Kane για να συνδυάσω αυτό που βλέπεις τώρα στον ουρανό έξω με αυτό που ακούς εδώ. Red 96,3, πολύ καλησπέρα. Παναγιώτης Μιγαλαριάς στην παρέα μέχρι τις 6. Καλώ σε βρικά. Ανοίγω τώρα και τις γραμμές του Red Wall Tour. Οπότε έχεις 15 λεπτά. Από τώρα μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα για να βρεθείς στο live των Πλασίμπου 7 Δεκεμβρίου στο Cardiff στην Ουαλία να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Nickelback.

Γιορτάζουν τρεις δεκαετίες οι Πλασίμπο και το live του στο Cardiff κλείνει την μεγάλη αυτή γιορτή. 7 Δεκεμβρίου θα είσαι και εσύ εκεί. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρουμα 8 λεπτά ακόμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 5η μεσημέρι, 18 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα. Και συννεφιά, μπορεί και βροχή. Blondie Maria.

0: I Wanna Fly Away, παντού όμως με τον Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, σε βάζω τώρα και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ο Red και το Disney Plus σου δίνουν την ευκαιρία να ζήσεις από κοντά την απόλυτη εμπειρία του Disney Plus Watch Party την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό, κέρδισε προσκλήσεις για την προβολή της ταινίας Oasis Don't Look Back in Anger του Disney Plus και απόλαυσε μια ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο. Ξεχωριστό και το Kids Radio Spooky Festival στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων 24 και 25 Οκτωβρίου με ακόμα περισσότερες δράσεις και παιχνίδια, live shows και μοναδικές συναυλίες για όλη την οικογένεια, μικρούς και μεγάλους. Για εισιτήρια και περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις και τις συναυλίες, μπαίνεις στο kidsradiofestival.com και δηλώνεις συμμετοχή, γιατί αύριο Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο εδώ στον Red για 10.502 ευρώ. Κομματάρα, Stairway to Heaven, Led Zeppelin, έρχεται, Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
3: Ήμουνα κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχη και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
4: Δεν πειράζει, το ξαναγεμίσετε.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
9: Λογαριασμοί.
8: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
14: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σύντατη των μισιών.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
15: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκύτα του σκυλιού σου. Έχει γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
19: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
6: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
19: Σιγά μου τα πόσει στον κ*** του σκύλου μου. Red
20: Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

19 πριν τις 4, Δρέντε 96,3 η ώρα περνάει και για να μην περάσουν από μπροστά σου 10.502 ευρώ και πάνε αλλού. Στείλε τώρα Win στο 19.600, δήλωση συμμετοχή για να παίξεις στις 4 αύριο, Παρασκευή, χρηματοκιβώτιο με τη Μέρη. 1.36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης MediaTel, συμμετοχή άνω των 18 frontstage.gr και rentfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή συμβουλευτικής 1114 ΕΟΠΑΕ. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Αύριο στις 4, τώρα, Win στο 19600. Rag & Bone.

0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red. Απλά και ξεκάθαρα. Μεσημέρι Πέμπτη, σε βάζω τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το WhatsApp Under 30 κάνει το νέο ξεκίνημα κάθε φοιτητή-φοιτήτρια πιο εύκολο. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλεις, το WhatsApp το τερμάτισε. Τώρα, αν θέλεις να σβήσεις κεράκια και να ευχηθείς χρόνια πολλά, πας την Κυριακή στην Ερυθρέα. Το καφέ Μπρόγκο σε περιμένει από τις 6 για ένα ακόμα anniversary party με ένα νέο limited food menu, 5 DJs και όσα χρειάζονται για μια βραδιά που θα πάει μέχρι αργά. Στα Ντεξ, Δημήτρης Μουτσούλας, Νίκος Κίτσος, Μάκης Σούλης, DJ Σούγκαρ και ο δικός μας Γιάννης Λεωνάκης που ακούς καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή εδώ στον Red 12 με 3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, 4 και 10. Ρίγω και πάλι τις γραμμές του Red World Tour για να μπει στην κλήρωση και να βρεθεί στο live των Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία 7 Δεκεμβρίου να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Phone on Blondes, WhatsApp, Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
3: Ήμουν κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει. Και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές. Νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
4: Δεν πρέπει να το ξαναγεμίσετε.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Όταν ήμουν μικρό, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στι ερωτήσει. Πώ το ένα και πώ το άλλο. Τώρα όμω που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματία, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώ.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της Rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
11: Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
12: Πιο μεγάλο.
11: Bigger.
12: Πιο καλύτερότερο.
11: Better.
12: Πιο Halloween από ποτέ.
11: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
12: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
13: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
14: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
15: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
16: Γιατί βρε αγόρι μου?
15: Φοβάμαι.
16: Τι φοβάσαι?
15: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
16: Είπαμε, θα προλάβουμε.
15: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
16: Ναι.
15: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
16: Ναι, ναι, ναι.
17: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
15: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
16: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
18: Καφέ Μπρόγκο. Ένας χρόνος στη Νέα Ερυθρέα, ένας χρόνος Καφέ Μπρόγκο. Το Καφέ Μπρόγκο σε περιμένει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 6 το απόγευμα για ένα ακόμα anniversary party με ένα νέο limited food menu, 5 DJs και όλα όσα χρειάζονται για μια βραδιά που θα πάει μέχρι αργά. Στα DEX, Γιάννης Λεουνάκης, Δημήτρης Μουτσούλας, Νίκος Κίτσος, Μάκης Σούλης, DJ Sugar. Ένας χρόνος Καφέ Μπρόγκο. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, Νέα Ερυθρέα από τις 6 το απόγευμα. Να είσαι εκεί.
13: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
19: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
20: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
19: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
21: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι μέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιρείων.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
1: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
3: Can't stop the spirit when they need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Ούτε καν τα προσχήματα δεν κράτησαν οι Cake. I will survive. Το ελπίζω γιατί με τα πρώτα κρύα και τις πρώτες βροχές είδα αρκετούς να ζορίζονται. Ρέντε 96,3. 8 μετά τις 4. Μεσημέρι Πέμπτης, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Καλησπέρα ξανά. Ρίγο και πάλι τις γραμμές του Red Wall Tour για να μπει στην κλήρωση που θα σε στείλει στο live των Placebo, στο Cardiff, στην Ουαλία. Red Application, redfm.gr τώρα.

Σημείωσε εδώ στις 13 Νοεμβρίου θα γίνει κλήρωση του Red Wall Tour για να βρούμε τον νικητή. Την νικήτρια, ωστόσο, εσύ από τώρα καβατζώνεις. 8 λεπτά έχουν μείνει ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red Wall Tour. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα και διεκδικείς τετραήμερο με την παρέα σου στο Cardiff στην Ουαλία. Εισιτήρια για το live των Placebo 7 Δεκεμβρίου και 500 ευρώ cash. Παναγιώτης Μιχαλαριάς μέχρι τις 6, 5η απόγευμα.

0: My favorite game, να παίζω ρετ κομματάρες για σένα όπου είσαι, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, στη δουλειά. Σε βάζω τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007. Από σήμερα μέχρι και το Σάββατο, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom και 25 ταινίες του James Bond σε περιμένουν και on demand όποτε επιλέξεις, με θρελικά gadgets, ασταμάτητες καταδιώξεις και αποστολές υψηλού κινδύνου. Ο κορυφαίος πράκτορας φτάνει στη Magenta TV έτοιμος να αναλάβει δράση. Συνεχίζω. Δύο λύσεις υπάρχουν. Ή να βγεις συγγενής του Μάκη, να γίνεις Μάκη στη θέση του Μάκη και να πιάσεις το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι που αύριο Παρασκευή μοιράζει 106 εκατομμύρια ευρώ. Είναι τόσα πολλά που αν τα κερδίσεις θα μοιράσεις στην οικογένεια, στον κολλητό, στον μπατζανάκι, μέχρι και στη γειτόνισσα της γιαγιάς που σου έδινε κρυφά καραμέλες. Scorpion, still loving you. Αύριο Παρασκευή στις 4 παίζεις χρηματοκιβώτιο. Δήλωσε τώρα συμμετοχή.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
3: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχη και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες στο χρηματοκιβώτιο.
4: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απόλυση περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
6: Ναι, μαμά.
5: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
6: Ναι, μαμά.
5: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
6: Ναι, μαμά.
5: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
7: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ. Που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
18: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή. Giga Jackpot 106 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
19: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσει.
21: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
0: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
5: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
0: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
5: Εσύ Γιώργο με πόσους έχεις πάει?
1: Red Morning Show.
0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου,
0: είναι Red 96,3.

Aerosmith και φυσικά Crying στον Red 96,3. Για να μην έχουμε κλάματα αύριο Παρασκευή, στέλνεις τώρα Win στο 19600 και δηλώνεις συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο αύριο για 10.502 ευρώ. 1.36 κόστος SMS 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης. Συμμετοχή άνω των 18 frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114 ΕΟΠΑΕ. Στέλνεις τώρα WIN στο 19600 και δυναμώνεις φυσικά. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Breakfast in America. Super Trump.

0: Όποιος είπε ότι οι συναυλίες τελείωσαν για φέτος, τα καλύτερα έρχονται στο φινάλε, στο τέλος. Deep Purple στο ΆΚΑ στις 13 Οκτωβρίου. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom, που φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. 5 και 10 θα ανοίξω και πάλι τις γραμμές του Red World Tour για να βρεθείς πιο κοντά στο Cardiff στην Ουαλία στο live των Placebo 7 Δεκεμβρίου να κερδίσεις και 500 cash. Dance with somebody, Mando Diao. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
3: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σ' ακούω.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες στο χρηματοκιβώτιο.
3: Δεν πειράζει, το ξαναγεμίσετε.
1: 10.502.
2: Win το 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απόλυση περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό,

0: ξεκινήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό του χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο, πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

19 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα, πάντως και αύριο Παρασκευή δείχνει βροχή. Καλό μήνα. Πέμπτη απόγευμα, 8 μετά τις 5, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Καλησπέρα ξανά. Ανοίγω και πάλι τις γραμμές του Red World Tour. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Έχεις 15 λεπτά. Live Plus.

Το σκηνικό του καιρού στον ουρανό είναι ιδανικό για English Hotel California. Πέμπτη απόγευμα, Red 96,3 και πάλι καλό μήνα. Ανάγκο τη Μιχαλαριά στην παρέα μέχρι τις 6 και σήμερα ζωντανά. Απομένουν 8 λεπτά για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red World Tour και να βρεθεί στο live των Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία 7 Δεκεμβρίου να κερδίσει και 500 ευρώ cash. Μπαίνει, Red Application, redfm.gr, συμπληρώνει τη φόρμα.

0: Αφιέρωσε το, ξέρεις εσύ. Πέμπτη απόγευμα, Red 96,3. Χορηγός η Cosmote Telecom. Οι φετινοί πρωτετής φοιτητές ξεκινούν με το WhatsApp Under 30 για να τρέχουν 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBPS student με δώρα τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Με το WhatsApp η φοιτητική ζωή πάει σε άλλο level. Και εσύ πας κατευθείαν για τα 10.502 ευρώ. Τα κερδίζεις παίζοντας αύριο στις 4 χρηματοκιβώτιο. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Nirvana, come as you are. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
3: Ήμουνα κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει. Και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές. Νιώθω πολύ τυχερή που σ' ακούω.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
3: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Γιατί βρε αγόρι μου?
4: Φοβάμαι.
5: Τι φοβάσαι?
4: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
5: Είπαμε, θα προλάβουμε.
4: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
5: Ναι.
4: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
4: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
5: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
4: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 8ος Αρσάκιος Δρόμος. Ένας αγώνας δρόμου ανοιχτός για όλους. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στα Αρσάκια το Σίτσια Σχολείο Εκάλης στις 9 το πρωί. Μια αθλητική γιορτή για τα 190 χρόνια προσφοράς των Αρσακίων στην εκπαίδευση. Ενημερωθείτε στο www.arsakiosdromos.gr.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπιώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
10: Στην αγορά παιχνιδιών στα μουστάκα με Visa.
11: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις μουστάκαστοις.gr.
12: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
13: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
14: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
13: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
14: Σιγά μην τα πω στον κ*** του σκυλιού μου. Red
15: Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
16: Αγγυλάει στο αίμα σου.
15: Είναι Red 96,3.

Ο ύμνος των Pink Floyd, Another Break in the Wall, Red 96,3 και Win στο 19600 δηλώνει συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο αύριο στις 4 με τη μέρη. Το ποσό είναι μεγάλο, παίζεις για 10.502 ευρώ. 1.36 κόστος SMS, 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης MediaTel, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή άνω των 18, frontstage.gr και rdfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή συμβουλευτικής 1114 ΕΟΠΑΕ. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Win τώρα στο 19600. Αύριο χρηματοκιβώτιο.

0: και η Black Sabbath είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Sound of Silence, ο ήχος της σιωπής, ο ήχος της βροχής, ο ήχος του αέρα. Σήμερα πρωτομηνιά στην πόλη. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Σε βάζω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ο Red και το Disney Plus σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις από κοντά την απόλυτη εμπειρία του Disney Plus Watch Party την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό, κέρδισε προσκλήσεις για την προβολή της ταινίας Oasis Don't Look Back in Anger του Disney Plus και απόλαυσε μια ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο. Red 96,3 με Γιάννη Γιακουμάκη για τις επόμενες 2 ώρες, 6 με 8. Σε λίγο θα ανοίξει ξανά τις γραμμές του Red World Tour για να μπει στην κλήρωση, τη μεγάλη κλήρωση για να βρεθεί στο live των Placebo 7 Δεκεμβρίου στο Cardiff στην Ουαλία να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Αύριο 3 το μεσημέρι πάλι εδώ Παναγιώτης Μιχαλαριάς, OMD Electricity. Καλή συνέχεια.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
3: Ήμουν κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει. Και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές. Νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μα το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
3: Δεν πειράζει, το ξαναγεμίσατε.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Θαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο

0: Και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
3: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
4: What's our worst case scenario?
3: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Κούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Ντίκερ του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
6: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
7: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
6: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
13: Ναι, μαμά.
12: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
13: Ναι, μαμά.
12: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
13: Ναι, μαμά.
12: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
14: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: It's Red. It rocks.
16: Red 96,3.

Wind of Change, Scorpions, Red 96,3 και πάλι μαζί εδώ είμαστε. Γιάννη Γιακουμάκης μαζί σου, 6 με 8, σήμερα 5η, 1η Οκτωβρίου, ελπίζω να μπήκε καλά ο μήνας σήμερα για όλους. Βέβαια τώρα, αυτή την ώρα, πρέπει να επιστρέψουμε κιόλας, έτσι, και γίνεται στους δρόμους της τρελής. Και στον Πειραιά και στην άνοδο του Κηφισού και στην Κηφισία, σε ιδιαίτερα ψηλά, γίνεται Αττική οδός προς αεροδρόμιο, χαμός παντού. Όμως, ο Red 96,3 σε στέλνει Ουαλία με το Red World Tour το καινούριο. Να δεις Πλασίμπο, 2 άτομα 4 μέρες και 500 ευρώ, μια φοβερή εμπειρία ζωής. Και ανοίγω τις συμμετοχές κατευθείαν τώρα. Μπαίνεις στο site μας, redfm.gr, ή στην εφαρμογή μας, το application του Red 96,3. Συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και είσαι μέσα στην κλήρωση. Και έρχονται και οι Queen, τώρα όμως οι Class. Should I stay or should I go? Red 96,3, 1η Οκτωβρίου σήμερα. Καλό μήνα!

The Show Must Go On είναι η Queen. Red 96,3 είναι πέμπτη απόγευμα, 1η Οκτωβρίου. Καλό μήνα και πάλι. Εδώ είμαστε. Έρχεται και χρηματοκιβώτιο, σου θυμίζω. Αύριο, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Πάει, περάσαν οι μέρες. Κανόνισε έτσι. Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις και πώς θα μπει στην κλήρωση. Τελευταίες μέρες, τελευταίες ώρες ουσιαστικά είναι αυτές. Εν τω μεταξύ, σήμερα η μέρα είναι κάπως έχει. Και σύννεφα έχουμε και ήλιο έχουμε και βροχές και καταιγίδες ανάλογα βέβαια την περιοχή. Το περισσότερο νερό το έχει μαζέψει η Κρήτη και έχεις και ακόμα περίπου 7 λεπτά δικά σου να μπεις στο site μας redfm.gr, στην εφαρμογή μας, στο application του Red 96,3, να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής και να είσαι μέσα στην κλήρωση για να πας να δεις πλασίμπο στην Ουαλία, στο Cardiff. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα κανονισμένα και 500 ευρώ. Έρχεται ο Marilyn Manson, τώρα όμως Linkin Park, Red 96,3.

0: Sweet Dreams, Marilyn Manson, Red 96,3, 5η-1η Οκτωβρίου. Καλό μήνα. Για να δω, να βάλω στοίχημα πού σε έχω πετύχει τώρα στην προσπάθεια να επιστρέψεις, μάλλον στο σπίτι, από διάφορες δουλειές, από τη δουλειά κτλ. Μήπως την παραλιακή προσπηρέα που έχει πάρα πολύ κίνηση μέχρι την Αλίμου κλασικά. Μήπως σε έχω πετύχει Καλλιρόη Σαρδιτού, Αγίου Κωνσταντίνου που γίνεται, Βασιλείος Κωνσταντίνου που γίνεται χαμός εκεί, στην κάθοδο της Μεσογείου, επίσης γεμάτη αυτοκίνητα Ισταδίου, η άνοδος της Πειραιός, η άνοδος της Αλεξάνδρας, η άνοδος της Κηφισίας επίσης, αλλά και στην κάθοδο. Αναδιαστήματα, όπου και αν είσαι, μου στέλνεις Viber μήνυμα 6980-963-963 αν θέλεις, για να τα λέμε εδώ, επιστρέφουμε μαζί κάθε μέρα, 1η Οκτωβρίου σήμερα. Καλό μήνα, φυσικά, καλό μήνα με Red 96,3, χορηγός μαζί μου Nova. Έχεις Nova, τότε έχεις και ένα καφέ κερασμένο από τα Coffee Lab. Η Nova μαζί με τα Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ και στον προσφέρουν εντελώς δωρεάν χωρίς καμιά προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης, ξεκλείδωσε το exclusive Nova deal σου, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Tap Thumping Chamba Wamba. Πρώτα απ' όλα όμως, Toto Africa Κομματάρα έρχεται και άκου τι γίνεται με το χρηματοκιβώτιο.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
3: Ήμουν κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει. Και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές. Νιώθω πολύ τυχερή που σ' ακούω. 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
3: Πέντε, το ξαναγεμίσατε.
1: 10.502.
2: Win το 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Καφέ Μπρόγκο. Ένας χρόνος στη Νέα Ερυθρέα, ένας χρόνος καφέ Μπρόγκο. Το καφέ Μπρόγκο σε περιμένει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 6 το απόγευμα για ένα ακόμα anniversary party με ένα νέο limited food menu, 5 DJs και όλα όσα χρειάζονται για μια βραδιά που θα πάει μέχρι αργά. Στα Dex, Γιάννης Λεουνάκης, Δημήτρης Μουτσούλας, Νίκος Κίτσος, Μάκη Σούλης, DJ Sugar. Ένας χρόνος καφέ Μπρόγκο. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, Νέα Ερυθρέα από τις 6 το απόγευμα. Να είσαι εκεί.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
15: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
16: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Λογαριασμοί. Σούπερ μάρκετ.
17: Global Meeting. Global Ενεργείο. Global Εθερικά. Υγεία.
18: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
19: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
20: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
21: Έκθεση.
20: Λαόρτ. Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
21: Age of Content.
20: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
21: Οράκλ.
20: Ρόμπερτ Άικ.
21: Ειδήποδας.
20: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
21: Συζήτηση.
20: Ρωμαίο Καστελούτσι.
21: Φάουστ.
20: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
21: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
20: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
21: Λάμπλες.
20: Νίκος Καραθάνος.
21: Έπος.
20: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
22: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
2: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
3: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
2: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
3: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
4: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε. Red 96,3, 5η απόγευμα, 1η Οκτωβρίου. Καλό μήνα σε όλους, όπου και αν είσαι, όπου και αν σε πετυχαίνω αυτή την ώρα. Αυτή είναι η Τσάμπα Ουάμπα. Ταμπ Θάμπινγκ. Τώρα ο καιρός τα βλέπεις. Αύριο 21 βαθμοί θα είναι περίπου. Θα κάνει, λέει, μια μικρή ανάπαυλα η κακοκαιρία. Θα επανέλθει δρυμύτερη το Σάββατο. Έτσι λένε οι προβλέψεις. Τώρα μιλάμε για τις περιοχές που έχουν φάει πάρα πολύ νερό ή θα φάνε πάρα πολύ νερό, όπως Κρήτη, Εύβοια κτλ. Τώρα εδώ στην Αθήνα γύρω-γύρω και αυτά είναι περισσότερο σπρέι η κατάσταση. Πάντως, ανεξάρτητα από αυτό, αύριο, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, βρέξει, χιονίσει. Το χρηματοκιβώτιο θα κληρώσει εδώ 10.502 ευρώ στο Red 96,3. Αν θες να είσαι μέσα στην κλήρωση, στείλε τώρα Win στο 19600. Είναι πανεύκολο. Στέλνεις Win στο 19600. Είναι Mediatel. Συνολικό κόστος SMS 1,36 ευρώ. Συμμετοχή άνω των 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214. 80-20, γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ, 11-14. Θέλεις τα 10.502 ευρώ αύριο, 4 με 5, κληρώνουν εδώ στο Red 96,3, στείλε Win για να είσαι μέσα στην κλήρωση. Μπορεί να γίνει δικά σου ξαφνικά, αύριο, 2 Οκτωβρίου, 10.502 ευρώ, οι Animals, Red 96,3.

0: Red 96,3, Πέμπτη απόγευμα, 7 παρά 10 περίπου, 1η Οκτωβρίου. Καλό μήνα, όπου κι αν είσαι, όπου κι αν σε πετυχαίνω τώρα. Αν σε πετυχαίνω πάντως στο Κουκάκι, εκεί έχει πήξιμο δρόμος αυτή την ώρα, ακόμα και η άνοδος της Συγκρού έχει κίνηση τώρα. Λίγο βελτιωμένος ο Κηφισός, αλλά οι άλλοι δρόμοι όχι. Η Κηφισίας γίνεται χαμός, Αλίμου Κατεχάκη επίσης έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Το κέντρο της Αθήνας επίσης. Τα λιοντάρια, βλέπω κάποια λιονταράκια που μου στέλνετε μηνύματα εδώ στο Viber και θέλετε προβλέψεις. Υπάρχουν καλές προβλέψεις για εσάς, για γνωριμίες, λέει, μέσα από παρέες. Okay. Λίγο γενικό αυτό θα μου πεις, εντάξει. Από την άλλη, βέβαια, είναι γνωστό με βάση αυτά που μου στέλνετε και εσείς οι ίδιοι ότι ο Λέων, τα λιοντάρια είναι. Το Λέων είναι γοητευτικός, αλαζόνας και φλερτάρει με φόρα. Έτσι λένε οι ειδικοί. Δεν ξέρω, αυτό θα μου τα πείτε, θα μου το επιβεβαιώσετε κι εσείς. Guns N' Roses έρχονται και Bon Jovi μεταξύ άλλων αμέσως μετά. Να σου πω τώρα ότι είναι χορηγός μαζί μου Nova. Έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση, χωρίς αναμονές. Αν χρειαστείς εκπρόσωπο, συνδέεσαι σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Υπάρχει επίσης η υπηρεσία Call Me Back στο Nova App. Πατάς ένα κουμπί, σε καλή εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό και αν χρειάζεται τεχνικός, σε επίσκεψη γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Περισσότερα στο nova.gr. Και άλλη ευκαιρία να μπεις στο Red World Tour, να δεις Πλασίμπο στην Ουαλία. 7 και 10 περίπου ανοίγω ξανά τις συμμετοχές, τις γραμμές και όπως σου είπα, Bon Jovi, Guns N' Roses έρχονται και Fallout Boy, Beat It, Red 96,3. Καλό μήνα.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
3: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες στο χρηματοκιβώτιο.
3: Δεν πρέπει να το ξαναγεμίσετε.
1: 10.502.
2: Win το 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Καλώς ήρθατε, κύριε
7: Σκεφτή. Έφτασε! Έφτασε!
8: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Isomat Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Isomat Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο, πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
11: Isomat Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
14: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
15: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
16: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστη.
17: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστη.
18: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
19: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι μέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιριών, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: life.
1: It's my life, Bon Jovi, Red 96,3. Εδώ είμαστε, 1η Οκτωβρίου, 5η σήμερα, καλό μήνα. Και να σου πω ότι το καλό είναι ότι αύριο είναι Παρασκευή, έτσι. Είναι Παρασκευή, χρηματοκιβώτιο εδώ στο Red 96,3 με 10.502 ευρώ. Μην ξεχνιέσαι. Τώρα το πρόβλημα είναι τι γίνεται με τους δρόμους, τι θα γίνει τελικά με αυτή την Κηφισίας. Δηλαδή μιλάμε για το απόλυτο πήξιμο, ανατμήματα τουλάχιστον. Ευτυχώς που και που αραιώνει λίγο το πράγμα. Στον Πειραιά είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση τώρα. Στην Αττική Οδό επίσης λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά γενικά πολύ δύσκολη επιστροφή. Επιστρέφουμε μαζί κάθε μέρα έτσι κι αλλιώς αυτή την ώρα 6 με 8 εδώ στο Red 96,3 με Bon Jovi και με τις καλύτερες μουσικές γενικότερα. Και όχι μόνο αυτό. Σε στέλνουμε να δεις Πλασίμπο στην Ουαλία, στο Κάρντιφ, μοναδική συναυλία, Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου του 2026. Φοβερή φάση αυτή. Ο τελευταίος σταθμός της περιοδίας των Πλασίμπο για την 30η επέτειό τους. Δύο άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ cash για να ξοδεύεις. Μπαίνεις τώρα στην κλήρωση πανεύκολα στο site μας redfm.gr ή στην εφαρμογή μας στο application του Red 96,3. Συμπληρώνεις τη φόρμα και καλή επιτυχία. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6-8, Viber για μηνύματα 6980-963-963. Φοβερό κλάσικ σε λίγο από τους Kansas. Τώρα η Monophonics, Bang Bang, Red 96,3. Καλό μήνα.

Super Classic, Dust in the Wind, Kansas, Red 96,3, 5η απόγευμα, 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα, 7 και 20 και κρατάω ανοιχτές τις γραμμές, ανοιχτές τις συμμετοχές για Red World Tour. Σε στέλνουμε να δεις αυτούς εδώ, Placebo, τους ακούμε τώρα στο Red 96,3, στην Ουαλία, στο Cardiff, 2 άτομα, 4 μέρες, όλα κανονισμένα και 500 ευρώ cash για να ξοδεύεις. Αμέσως μετά η Pink, καλησπέρες, καλό μήνα.

0: Εδώ είμαστε. Red 96,3, Πέμπτη απόγευμα 6 με 8, 1η Οκτωβρίου. Σήμερα καλό μήνα, πολύ δυνατή η Pink, You and Your Hand. Μακάρι να είναι έτσι και η εθνική μας ομάδα απόψε. Έχουμε μεγάλο μάτς απόψε, παίζουμε με Ολλανδία. Καταλαβαίνεις πώς θα είναι το γήπεδο της Τούμπας. Εκεί γίνεται ο αγώνας. Διπλό sold out έγινε από τις πρώτες ώρες που κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια, όχι μόνο για τον απόψινο αγώνα με Ολλανδία, αλλά και για τον αγώνα της Κυριακής που παίζουμε με Γερμανία. Αν τα πάμε καλά σε αυτούς τους δύο αγώνες, δεν αποκλείεται να είμαστε και πρώτοι στον όμιλο. Μακάρι. Καλή επιτυχία και καλή τύχη σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι ώρα να ανακαλύψεις μια νέα μάρκα αυτοκινήτου, Lepas, έτσι προφέρεται, μια νέα premium πρόταση με ξεχωριστό design εμπνευσμένο από την κίνηση της Λεοπάρδαλης. Δυναμισμός, ευελιξία, αρμονία και κομψότητα συνυπάρχουν σε μια διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση, με τεχνολογία που σε διευκολύνει στην καθημερινότητα και ανέσεις που φτιάχνουν τη διάθεση, όπως για παράδειγμα θερμενόμενα καθίσματα. Lepas.gris για να μάθεις περισσότερα. Χορηγός μαζί μου Nova. Θέλεις να κερδίζεις παντού και το έχεις με την Nova, γιατί κερδίζεις παντού. Απολαμβάνεις exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands. Τι κάνεις? Μπαίνεις στην εφαρμογή παντού, διαλέγεις τον deal που σου ταιριάζει. Περισσότερα στο nova.gr. Χρηματοκιβώτιο, σου θυμίζω, έρχεται αύριο στο Red 96,3. Μπες στην κλήρωση έγκαιρα. 10.502 ευρώ έρχονται και οι Scorpions και οι Blair εδώ στο Red 96,3. Γιάννης Γιακουμέκης, 6-8. Καλό μήνα.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
3: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σ' ακούω.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες στο χρηματοκιβώτιο.
3: Δεν πρέπει να το ξαναγεμίσετε.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
10: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
11: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή.
14: Perfectly well what's going on.
13: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
15: What's our worst case scenario?
13: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Κλέμονς. Ντίκερ του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
16: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
17: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
18: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
19: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
20: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
3: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες, είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
2: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
3: Σιγά μην τα πω στον κ*** του σκυλιού μου. Red
0: Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Την Scorpions Red 96,3, 5η απόγευμα, 1η Οκτωβρίου, 6 με 8 εδώ μαζί όπως κάθε μέρα. 8 παρά 21 λεπτά περίπου τώρα, τελευταίες ώρες αυτές, σήμερα και αύριο το πρωί για να μπει στην κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο. Αύριο κληρώνει 4 με 5 εδώ στο Red 96,3 και δίνει 10.502 ευρώ. Πανεύκολο να μπει στην κλήρωση. Στέλνεις τη λέξη WIN, ένα απλό SMS. WIN στο 19600. Να σου πω ότι είναι MediaTel. Συνολικό κόστος του SMS 1,36 ευρώ. Συμμετοχή άνω των 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Είναι εύκολο λοιπόν, είναι απλό να ανοίξεις αυτή την red πόρτα στην τύχη. Red 96,3 χρηματοκιβώτιο αύριο. Περνάνε οι ώρες, τελειώνουν. Μπες στην κλήρωση. Στείλε WIN στο 19600 και είσαι μέσα στο παιχνίδι. Μέσα στην κλήρωση μπορεί τα 10.502 ευρώ να γίνουν δικά σου. Βλέπω εδώ έχουμε και τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Α, έχει τα δικά του αυτός. Θα στα πω αμέσως μετά για την ώρα. Aerosmith, Dream On. Red 96,3. Καλό μήνα.

0: Καλό μήνα, Viva La Vida, τέλειο από τους Coldplay. Απίθανα πράγματα στην Πορτογαλία και στη Δανία με την εθνική ομάδα Πορτογαλίας. Κοίτα να δεις τώρα, εμείς απόψε παίζουμε με την Ολλανδία. Οι Πορτογάλοι παίζουν με τους Δανούς στην Κοπενχάγη. Σηκώθηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο και τους άφησε σύκλους, τους παράτησε και σηκώθηκε και έφυγε. Γιατί τον άφησαν αναπληρωματικό στον προηγούμενο αγώνα, τι ακριβώς είχε γίνει κτλ. Τον άφησαν στον πάγκο. Τρέχανε ο προπονητής και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας στο αεροδρόμιο να τον προλάβουν, γιατί αυτός έφυγε για Μαδρίτη. Αυτός όμως σηκώθηκε και έφυγε με το ιδιωτικό του τζετ. Αυτά είναι. Ανακατεύτηκε μέχρι και ο Πορτογάλος πρωθυπουργός σε αυτή την ιστορία, ο οποίος μίλησε στο τηλέφωνο και με τον ίδιο τον Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά και με τον προπονητή και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Φαντάσου δηλαδή τώρα εδώ ο πρωθυπουργός, ας πούμε στην Ελλάδα, να το δούμε αναλογικά, να μιλάει με τον Τζόλι, τον Καρέτσα, ξέρω εγώ τον Παυλίδη και τον Γιωβάνοβιτς και αν θα παίξει ο τάδε παίκτης και γιατί έφυγε κτλ. Απίθανη ιστορία. Χορηγός μαζί μου, Nova. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά με το ίντερνετ και το Wi-Fi. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi έχεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Περισσότερα στο nova.gr. Έρχεται Γιώργος Αποστόλης στις 8 και ανοίγει λίγο πιο μετά. 8 και κάτι. Τις γραμμές για Red World Tour Placebo σε στέλνουμε στην Ουαλία. REM, The One I Love. Τα λέμε εμείς αύριο το απόγευμα που είναι και Παρασκευή στις 6 εδώ στο Red 96,3. Bye.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
2: Ήμουνα κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει. Και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές. Νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
3: 10.502.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
2: Δεν πρέπει να το ξαναγεμίσετε.
3: 10.502.
1: Win στο 19.600. Κάνε SMS είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
3: 10.502 ευρώ.
1: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
1: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Με την Nova κερδίζει παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητε προσφορέ σε top brands σε περισσότερα από σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
8: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
8: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
8: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
9: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Celeste Bourcier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
12: Ο αγώνας αρχίζει.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου

αφεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Γεια σας παιδιά, καλό μήνα. Red 96,3, 5η, 1η Οκτωβρίου του 2026. Να δούμε αν ο Οκτώβριος θα είναι πιο φιλικός στο χρήστη από ότι ο Σεπτέμβριος. Σίγουρα πάντως έχουμε Red 96,3 με Red Gold Tour και τους αγαπημένους Πλασίμπο στο Cardiff της Ουαλίας σε μια μοναδική συναυλία τη Δευτέρα 7 λοιπόν Δεκεμβρίου του 26, το Utilita 1, η τελευταία συναυλία τους για την 30η τους επέτειο. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά, με συναυλιακή εμπειρία ζωής από τον Red 96,3. Το σύστημα έχει ανοίξει τώρα κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση μέσω redfm.gr και από το Red ακούμε Queen, Another One Bites the Dust.

Αυτό ήταν η James, γιατί είναι Away With It All στον αέρα του Red 96,3 στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, όπως κάθε εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8 με 10. Πολύ κίνηση στους δρόμους σήμερα, παιδιά. Πάρα πολύ κίνηση. Ξεκίνησε στραβά ο Οκτώβριος. Το περιμένουμε όμως, καθώς είναι Πέμπτη, ανοιχτά τα μαγαζιά και βέβαια ο καιρός δεν βοηθάει. Τώρα τι να λέμε για τον καιρό μετά από αυτά που συνέβησαν στην Κρήτη με τις καταστροφές και φυσικά τον ένα νεκρό, τι να συζητάμε τώρα, άμα βραχούμε λίγο παραπάνω ή λίγο λιγότερο. My Immortal και Vanessa στη συνέχεια στον Red 96,3.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αυτή ήταν και η Freya, η Red είναι 6,3, είναι 5η, είναι 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα, το λέμε κάθε φορά, δεν το έχουμε πετύχει καθόλου ως τώρα, για να πω την αλήθεια, όσες ευχές και να έχουμε ρίξει, τίποτα ρε αδερφέ, και να φανταστείς ότι πραγματικά πίστευα ότι το 2026 θα είναι καλή χρονιά, αλλά βλέπετε τι έχει γίνει στον πλανήτη ολόκληρο και στην Ελλάδα, οπότε άστο καλύτερα. Πάμε λοιπόν στα παραμύθια, στα όνειρα και σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον, καθώς ο Red 96,3 και το Disney Plus σου δίνουν την ευκαιρία να ζήσεις από κοντά την απόλυτη εμπειρία του Disney Plus Watch Party την Παρασκευή 9 Οκτώβρη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό και έρθει προσκλήσει για την προβολή της ταινίας Oasis Don't Look Back in Anger του Disney Plus και απόλαυσε με ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο. Red 96,3, πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε στη σπίρτα από Radiohead. Ήταν κυλά στο αίμα σου, είναι Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
3: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχη και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
3: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media τέλη συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
6: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά, σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
11: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 106 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
14: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
13: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
14: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
15: Red Morning Show.
16: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
17: Αγγιλάει στο αίμα σου.
16: Είναι Red 96,3.

Street Spirit Radiohead άνοιξαν πολλούς δρόμους με τις μουσικές τους οι Radiohead, καμία αντίρρηση σε αυτό, και το σκεφτόμουν τώρα που ακούω το κομμάτι αυτό παρέα σας στον Red 96,3, καθώς σήμερα κυκλοφόρησαν πάρα πολλά πράγματα καινούρια, από ονόματα όμως θρηλυκά όπως είναι η Archive, όπως η Mogwai, η Mess και πολλοί άλλοι, και η κοινή παραδοχή για τις νέες κυκλοφορίες αυτές είναι μία και μοναδική. Πολύ, πολύ crossover, παιδιά. Πολλά διαφορετικά μουσικά ήδη μπλεγμένα. Ξάλλου, οι Mogwai έχουν και τον Iggy Pop στο, στην ομάδα τους αυτή τη φορά. Γενικότερα, φαίνεται ότι το τέλος του 2026 θα μας οδηγήσει σε πολλά crossover σε ό,τι αφορά τη μουσική που αγαπάμε, από την ηλεκτρονική μουσική, ακόμα και από το trip hop, μέχρι βέβαια τα πιο σκληρά είδη της rock and roll μουσικής. Και μας και λέμε για rock and roll, ακούμε John Jett αμέσως τώρα στον Red 96,3 μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου.

0: Ναρκώτικο και Λικουίδο, ωραία 96,3, 1η Οκτώβριο του 2026, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, σε διαφημιστικό περιβάλλον το Kids Radio Spooky Festival που λατρεύει όλη η οικογένεια, επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων 24 και 25 Οκτωβρίου, Bigger, Better και Spookier. Περισσότερες δράσεις και παιχνίδια, live shows και συναυλίες με τον Ακύλα, στην Ελένη Σελιγοπούλου, τον Ρένο Χαραλαμπίδη και την Kids Radio Banda. Halloween λοιπόν, περισσότερο από ποτέ φέτος στο Kids Radio Festival, για εισιτήρια και περισσότερα, kidsradiofestival.com. Παιδιά, όπως λέγαμε και νωρίτερα, σήμερα είναι η τελευταία μέρα για να βάλετε την τύχη σας να δουλέψει, καθώς αύριο ανοίγει το χρηματοκιβώτιο και έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό μέσα. Αναφέρομαι στα 10.502 ευρώ, τα οποία θα αδειάσουν 100%, μιας και η μέρη θα παίρνει τηλέφωνο μέχρι να βρεθεί νικητής. Είναι κίτρια. Win1900 λοιπόν για να δηλώσετε συμμετοχή. Η απάντηση είναι 10.502. Μην διατέλεσε συνολικό κόστος SMS 1.36, συμμετοχή άνω των 18. Όρο διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 2.14.2.14.80.20. Γραμμή συμβουλευτική σε ΕΟΠΑΕ 11.14. Red 96,3, συνεχίζουμε με τη μουσική του σταθμού. Με Steppenwolf σε πολύ λίγο.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
3: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα συμβαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σ' ακούω.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες στο χρηματοκιβώτιο.
3: Δεν πειράζει, το ξαναγεμίσατε.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω των 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Γιατί, βρε αγόρι μου?
5: Φοβάμαι.
6: Τι φοβάσαι?
5: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
6: Είπαμε, θα προλάβουμε.
5: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
6: Ναι.
5: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
5: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
6: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
8: Καφέ Μπρόγκο. Ένας χρόνος στη Νέα Ερυθρέα, ένας χρόνος Καφέ Μπρόγκο. Το Καφέ Μπρόγκο σε περιμένει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 6 το απόγευμα για ένα ακόμα anniversary party με ένα νέο limited food menu, 5 DJs και όλα όσα χρειάζονται για μια βραδιά που θα πάει μέχρι αργά. Στα DEX, Γιάννης Λεουνάκης, Δημήτρης Μουτσούλας, Νίκος Κίτσος, Μάκης Σούλης, DJ Sugar. Ένας χρόνος Καφέ Μπρόγκο, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, Νέα Ερυθρέα από τις 6 το απόγευμα. Να είσαι εκεί.
1: It's Red, it rocks.
9: Red 96,3.

Μετά τις 9 το βραδάκι, Red 96,3 στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Red Gold Tour σε εξέλιξη. Το σύστημα το έχω ανοίξει ήδη για τα επόμενα 15 λεπτά. Είναι on με το πλασίμπο στο Cardiff της Ουαλίας. Η συναυλία τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου. Η κλήρωση θα γίνει από το Red Morning Show στις 13 Νοεμβρίου. Οπότε το νου σας, πρόκειται για την τελευταία συναυλία που θα δώσουν οι πλασίμπο για τα 30 τους χρόνια. Είναι ιστορική συναυλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά. Κάθε μέρα 8 το πρωί με 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση μέσω redfm.gr και του app του Red. Ακούμε Red It Be από Beatles, γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα.

6,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά σου είναι και τέταρτο σου λέω τις διέτες της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα και αυτή η 5η Οκτώβρη του 2026. Από την μη μουσική μας είδηση φυσικά έχουμε να διαλέξουμε την μεγάλη στιγμή για την Σερβία και τα Βαλκάνια, καθώς η Άννα Μπρνάμπιτς είναι η πρώτη ανοιχτά γκέι πρόεδρος Βαλκανικής χώρας και αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική είδηση. Από εκεί και πέρα στα μουσικά μας, σίγουρα η είδηση της ημέρας είναι ο θάνατος του Κρόνος των Venom. Πρωτοπόρος του ακραίου metal, ο ηγέτης των Βρετανών Venom έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 63 ετών, Κόνραντ Κρόνος Λαντ, και φυσικά όλη η metal κοινότητα σήμερα τον θρηνεί. Δίκαια. What I've done στη συνέχεια από LinkedIn Park στον Red 96,3. Μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

0: Every Time, μεγαλύτερη και για να είμαστε ειλικρινείς, η μοναδική μεγάλη επιτυχία των Γερμανών Münchener Freiheit στον αέρα του 96,3. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο και βέβαια σε διαφημιστικό περιβάλλον, ο 96,3 και το Disney Plus σου δίνουν την ευκαιρία να ζήσεις από κοντά την απόλυτη εμπειρία του Disney Plus Watch Party την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό και έρθει προσκλήσεις για την προβολή της ταινίας Oasis Don't Look Back in Anger του Disney Plus. Και απόλαυσε μια ξεχωριστή πλήρη από πραδιά με του Παναγιώτη Μένε, εγώ και Μάκη Παπασημακόπουλο. Ρέτε 96,3 στη συνέχεια με τις μουσικές για το ξεκίνημα αυτής της περίοδου που λέγεται Οκτώβριο του 2026 με Zombie από Cranberries και Rock You Like a Hurricane από τους Scorpions.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
3: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σ' ακούω.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασε στο χρηματοκιβώτιο.
4: Δεν πειράζει, το ξαναγεμίσατε.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
5: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
2: Δυνάμωσε τον Red
1: 96,3. Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
2: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
1: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
7: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως να λες, είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
6: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία, θα σε κάψω κακομοίρα.
7: Σιγά μου τα πόση στο κ*** του σκυλιού μου.
1: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου,
8: είναι Red 96,3.

Μιας και ακούσαμε το ρόκο και Harry Kane και μας θύμισε τις περιπέτειες στο Μουντιάλ του Harry Kane και της Εθνικής Αγγλίας, να σας πω πως το σκάνδαλο με τη Manchester City εκεί συνεχίζεται και είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο και έντονο. Ακόμα δεν είχε αποφασιστεί, δεν είχε ανακοινωθεί η ποινή που θα δοθεί στην ομάδα του Manchester για όλες αυτές τις ατασταλίες και τις πονηριές που έχει κάνει αυτά τα τελευταία χρόνια. Είπαμε ότι παίζει ακόμα και υποβιβασμός, παίζει ακόμα και να αφαιρεθούν τρόπαια από τη Manchester City. Ο Pep Guardiola βγήκε και δήλωσε πως είμαι λέγγυος με την ομάδα και γενικότερα γίνεται ο κακός χαμός και από πίσω όλες οι μεγάλες ομάδες της Ευρώπης, κυρίως η Μπαρτσελώνα, η Arsenal, η Liverpool, ακόμα και η Real, περιμένουν να δουν αν θα υποβιβαστεί η Manchester City για να αρπάξουν κάποιους πολύ συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Έτσι γίνεται πλέον σε όλο τον πλανήτη, οπότε ό,τι και να λέμε, περιμένουμε την απόφαση της δικαιοσύνης στην Αγγλία για ένα πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο ποδοσφαιρικό σκάνδαλο που έχει περάσει σε όλο τον πλανήτη, έτσι όχι μόνο στην Αγγλία. What a wonderful world, ακριβώς έτσι ο Τζόι Ραμούν κάτι ξέρει και τα λέει αυτά. Μικρόφωνο στον Ρέντε 96,3 και όλος

0: Μητσοτάκης στην πόλη της Αθήνας με τη μουσική του Red 96,3 για την 1η του Οκτώβριου του 2026. Διαφημιστικό περιβάλλον. Οι Deep Purple επιστρέφουν στη χώρα μας για μια μοναδική συναυλία στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα τώρα για την ιστορία των Deep Purple και τα τραγούδια τους. Απλά να θυμίσω ότι το Child in Time ήρθε ξανά στο προσκήνιο μέσα από το τρέιλερ του Stranger Things και βέβαια αυτό το σύστησε σε μια ολόκληρη καινούρια γενιά ακροατών. Θυμίζω ότι θα είναι μαζί τους οι Jailer από την Αγγλία που θα ανοίξουν τη συναυλία. Όλα αυτά 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Τώρα, από εκεί και πέρα, παιδιά, αύριο ανοίγει το χρηματοκιβώτιο μετά από καιρό και δίνει 10.502 ευρώ. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Μάλιστα, θα υπάρχει εγγυημένο νικητή ή νικήτρια. Οπότε η Μέρη θα παίρνει τηλέφωνο μέχρι να βρεθεί αυτό ή αυτή που θα πάρει αυτό το πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Ξαναλέω, 10.502 ευρώ. Έχετε καιρό ακόμα λοιπόν να στείλετε win19600 για να δηλώσετε συμμετοχή, ώστε η Μέρη να κάνει το τηλεφώνημα σε εσά, να πατήσετε σωστά 10.502 και να πάρετε το ποσό. Μην διατρέξετε στο SMS 136, συμμετοχή άνω το 18. Όλοι διαγωνισμού frontstage.gr, δημόσιο ρυθμιστή σε app, κίνδυνο αθλησμού και απόλυτη περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. redfm.gr και app του Red για να γίνετε μέλη στο membership app του Red 96,3 και να έχετε διαρκή ενημέρωση για τον διαγωνισμό και φυσικά το εκάστοτε ποσό απευθείας στο email σας. Πάμε να ακούσουμε Kiss. Ακούσουμε τη For Loving You σε πολύ λίγο στον αέρα του Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
3: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα συμβαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σ' ακούω.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες στο χρηματοκιβώτιο.
3: Δεν πειράζει, το ξαναγεμίσετε.
1: 10.502.
2: Win το 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω των 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Γιατί, βρε αγόρι μου?
4: Φοβάμαι.
5: Τι φοβάσαι?
4: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
5: Είπαμε, θα προλάβουμε.
4: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
5: Ναι.
4: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
4: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
5: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
7: Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
8: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
8: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
8: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρηλυκό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα εμπλουτισμένη

0: με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του «Λογική και ευαισθησία». Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
1: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σ' ακούω.
2: 10.502.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μας το άδειασες στο χρηματοκιβώτιο.
1: Δεν πρέπει να το ξαναγεμίσετε.
2: 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάνε SMS είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
2: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
3: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της Rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
4: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
5: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
4: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
5: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
2: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
2: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
1: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω. 10.502.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μας το άδειασες στο χρηματοκιβώτιο.
1: Δεν πρέπει να το ξαναγεμίσετε.
2: 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
2: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω των 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
1: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
2: 10.502.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μας το άδειασες στο χρηματοκιβώτιο.
1: Δεν πειράζει, το ξαναγεμίσετε.
2: 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
2: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
3: Κανόνισε την πορεία σου με τα σ**τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
4: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
3: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
4: Σιγά μην τα πω στον σ**τα του σκυλιού μου.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, η

0: ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
1: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει. Και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές. Νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω. 10.502.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Μα το άδειασε στο χρηματοκιβώτιο.
2: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
4: 10.502.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
0: Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
4: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
5: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
5: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
4: Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
1: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει. Και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές. Νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
3: 10.502.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μας το άδειασε στο χρηματοκιβώτιο.
2: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
3: 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τι αρχέ του υπεύθυνου παιχνιδιού.
4: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικού συντρόφου.
5: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
4: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
5: Εσύ, Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
3: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
3: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
1: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σ' ακούω.
2: 10.502.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μας το άδειασες στο χρηματοκιβώτιο.
1: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
2: 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
2: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
2: Ρε 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τι αρχέ του υπεύθυνου παιχνιδιού.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
1: Ήμουν κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει. Και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές. Νιώθω πολύ τυχερή που σ' ακούω.
3: 10.502.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
2: Δεν πειράζει, το ξαναγεμίσετε.
3: 10.502.
4: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή.
0: Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τι αρχέ του υπεύθυνου παιχνιδιού.
5: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκύτα του σκυλιού σου. Έχει γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
6: Δεν είναι ακριβώ έτσι όπω τα λε. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
5: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω κακομοίρα.
6: Σιγά μου τα πώ στον κ*** του σκύλου μου.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
9: Αγγιλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
1: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω. 10.502.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μας το άδειασες στο χρηματοκιβώτιο.
1: Δεν πειράζει, το ξαναγεμίσατε.
2: 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
2: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
2: Ρε 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τι αρχέ του υπεύθυνου παιχνιδιού.
2: It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
1: Ήμουν κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει. Και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές. Νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
3: 10.502.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μα το άδειασε στο χρηματοκιβώτιο.
2: Δεν πειράζει, το ξαναγεμίσετε.
3: 10.502.
4: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή.
0: Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τι αρχέ του υπεύθυνου παιχνιδιού.
5: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
6: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
5: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
6: Εσύ, Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: χρηματοκιβώτιο.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
2: Ήμουν κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει. Και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές. Νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω. 10.502.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μα το άδειασε στο χρηματοκιβώτιο.
3: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
0: 10.502.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
1: Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
0: 10.502 ευρώ.
1: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τι αρχέ του υπεύθυνου παιχνιδιού.
5: Gay Black Sabbath είναι Red.
6: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
7: This is Ozzy Osbourne.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.